0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Όταν ανθεί

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
2: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
3: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
2: Α, και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
3: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
2: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
4: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Λοιμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου. Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 99 60 41.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φόβους ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει τον δρόμο για επιβολή χρεώσεων στην αυσιπλοεία των στενών του Ορμούζ μετά την παρέλευση 60 ημέρων εκφράζουν στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας που θεωρούν ότι η συμφωνία του Τραμπ ίσως θεσπίσει τελικώς ένα νέο καθεστώς για τη θαλάσσια αυτή οδό, η οποία μέχρι πρότινος ήταν ελεύθερη. Με το Ζελένσκι συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησαν και για το περιστατικό με τον ντρόν στη Λευκάδα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους στόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνεών ούτε παρερμηνεών, ξεκαθαρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Συνεδρίασε το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκδίδοντας ανακοίνωση μέσω της οποίας προειδοποιεί ότι δεν θα γίνουν ανεκτά τετελεσμένα γεγονότα στα κατεχόμενα. Η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν αναδιαμορφώνει τη Μέση Ανατολή. Κέρδη για την Τεχεράνη, ανησυχία για τους αντιπάλους της. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
7: Τα καλύτερα τραγούδια.
8: Με χιόνο νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
8: Μάγισσες φέρτε βότανα.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
8: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που
6: νυχτερινή περίπολος με τον

κάτω από το φως του φεγγαριού, σε σύνοικες δυτικές με στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους σου.

0: Ήπειρος 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Άβρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλη μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
4: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

αν είμαι λάθος. Πάνω από το μυαλό μου που εχμάλωτο με έχει στο γλυκό μυστικό μου, αν είμαι λάθος. Στο καθρέφτη κοιτάξου κι όσα λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τη μεσαινή αισθητήρια της επικαιρότητας. Να τις δούμε τώρα περιληπτικά. Η νεολαία μας δεν βλέπει μέλλον και αυτό αποτυπώνεται και από τους μεσαινίους αλλά και Πελοποννήσιους. Πολλά από τα νέα παιδιά που αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό. Είναι σύμφωνα με νέα έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα, αποκαλύπτει ότι η χώρα μας δεν δημιουργεί αίσθησης ευκαιρίες, δεν υπάρχει αξιοκρατία και κράτος δικαίου, μέλημα προοπτικής και μεγαλύτερα εμπόδια, απαραμένει η ακρίβεια, το στεγαστικό και η χαμηλή μισθή. Η σκιαγράφηση της έρευνας που έγινε από αρμόδιους φορείς δείχνει και άλλα στοιχεία, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Και όλα αυτά, αν συνυπολογίσουμε ότι σε πολλές οικογένειες υπάρχει τουλάχιστον ένας άνεργος, έρχεται να αναδείξει και το μεγάλο θέμα και της φτώχειας. Μάλιστα, αξίζει να τονίσουμε, διμερίδα πραγματοποιήθηκε στη Σπάρτη, όπου στη Σπάρτη τέθηκε το θέμα για την πολυδιάστατη φτώχεια που αποκαλύπτεται για την Πελοπόννησο και κοινωνικό αποκλεισμό της περιφέρειας Πελοποννήσου. Σύμφωνα με τέτοια στοιχεία, φαίνεται ότι οι Πελοποννήσοι έχουν το χαμηλότερο ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας, όπως είναι η Αττική, η Μακεδονία και άλλες περιοχές. Το πρόβλημα παραμένει ιδιαίτερα σημαντικό.

πρόστιμα. Δημόσια έκκληση απίφθηναν αρκετοί φορείς στην Καλαμάτα για 20χρονο τραυματία. Χθεσινό τροχαίο στην Καλαμάτα πρόκειται για 20χρονο διανομέα, ο οποίος τραυματίστηκε παρότι φορούσε κράνος με αυτοκίνητο σε κεντρικό δρόμο της Καλαμάτας για να βγάλει το μεροκάματο. Η ανταπόκριση φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και άμεση για τον νεαρό 20χρονο που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Και σε ελπίζω να μην έχουμε και άλλα τέτοια ατυχήματα. Να πάμε σε κάτι ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στη συντήρηση του δρόμου Σκάλα Μελιγαλά από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοίνωσαν οι φορείς. Το πρόγραμμα θα αγγίξει το 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία δείχνει για μία ακόμη φορά το μέλλον της ευρύτερης περιοχής, ενώ αξίζει να τονίσουμε ότι το θέμα των δρόμων παραμένει σοβαρό. Στο αστυνομικό δελτίο και πάλι σύλληψη 39χρονων είχαμε για τηλεφωνικές απάτες στη Μεσσηνία. Μαζί μας το συνεργό του είχαν αρπάξει 200 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 450.000 ευρώ. Η δράση τους φαίνεται ότι είχε επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Οπότε οι πολίτες, αν με τι άλλο, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημερωσία στις 8 με 9 κοντά στο αγροτικό.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
2: Τι ψάχνεις εκεί?
3: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
2: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
3: Και γιατί εκεί?
2: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
3: Τηλέφωνα για ραντεβού
2: 27220 22922 και 6947 700727.
3: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
2: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι Tendes Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Tendes Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
6: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, ψηλά το κεφάλι. Εδώ θα τα πούμε δυνατά και καθαρά, μπροστά μας το Σαββατοκύριακο και με ρεπορτάζ αγροτικά, αλλά και όχι μόνο, και για την ενδοοικογενειακή βία στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, μαζί με το kalamata.news.gr και parisianews.com, peloponnesolive.com, με ταξιδιωτικές εμπειρίες, θάνοντας Παρασκευή 19 Ιουνίου προς το τελευταίο δεκαήμερο του πρώτου μήνα του όμορφου καλοκαιριού. Να δούμε, θα είναι όμορφο.

Λοιπόν, και αυτό το πάθος που δεν το βγάζουμε σε εκλογές, αλλά το βγάζουμε μετά τις εκλογές, θα πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, πάμε σε θέματα οικονομίας. Πού είναι η τσέπη μας? Στο χαμηλότερο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνεται το 2025. Το κατακεφαλή είναι ακαθάριστο εθνικό προϊόν στην Ελλάδα. Οι όροι αγοραστικής δύναμης, σύμφωνα με στοιχεία προκαταρκτικά της Eurostat, την είναι δικά μας, δείχνουν ότι είμαστε στην τελευταία θέση της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία, όπου η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων δείχνει ότι οι Έλληνες είναι 32%, κρατήστε το νούμερο, είμαστε 32% κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Εδώ μιλά και για τους μισθούς. Και κατά άλλα, το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται, θα σας πω μετά. Ετοιμάζονται ρυθμίσεις εξπρές για χρέη από το Σεπτέμβριο, προστασία πρώτης κατοικίας, 72 δόσεις, Ελλάδα σε δόσεις, δηλαδή με πόσα χρόνια θα ζήσεις για να μπορεί να τα κάνεις. Και κατά τα άλλα, έχουμε στον αέρα την πλατφόρμα για τους καταναλωτές, οι τιμές πόσο κάνει από τα ράφια του σούπερ μάρκετ, θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές στη χώρα μας με τις ευρωπαϊκές. Εκεί να δείτε μεγάλες πραγματικές διαφορές σε μια Ελλάδα που δυστυχώς πληρώνουμε και εξακολουθούμε να πληρώνουμε πολύ ακριβά αυτό το μάρμαρο.

Στην Ελλάδα λοιπόν του Μονάζιγα προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη και στην καθημερινότητα να σας πω ότι οι διακοπές βρίσκονται μόνο στα όνειρα των Ελλήνων. Για ένα στους δύο πολίτες δεν τραβάει η τσέπη των Ελλήνων, δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Εμείς κάνουμε διακοπές στον τόπο μας και σαν να μην φτάνει αυτά, οι Ελλήνες είναι οι πιο εργατικοί στην Ευρώπη, γιατί ένα στους τρεις εργάζεται περισσότερες ώρες. Μάλιστα υπάρχουν απλήρωτες υπερορίες οι οποίες δημιουργούν στους εργαζόμενους άγχος και εξουθένωση. Κρατήστε και ένα στιμίο. Επίσης λέει ότι τουλάχιστον 3 με 4 στους 10 δεν βρίσκονται στη δουλειά που έχουν σπουδάσει που θα ήθελαν. Αυτό φέρνει άγχος, γι' αυτό πολλοί αναγκάζονται να φεύγουν για το εξωτερικό. Και από ό,τι φαίνεται, φίλοι και φίλες, το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και την ίδια ώρα οι νέοι δεν πάνε στον τουρισμό. Έχουμε απλήρωτα, έχουμε έλλειψη στην εστίαση και τον τουρισμό. Πού να πάνε να δουλεύουν και απλήρωτες υπερορίες, κι νέοι. Ίδιο σε κάτι νησιά συμβαίνει.

περί οικονομίας βέβαια θα πούμε πολύ περισσότερα και πάλι σε λίγο. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Υπάρχει το ιδιωτικό χρέος. Υπάρχουν 7 παρεμβάσεις γεωφυλές, πρώτη κατοικία και δεσμευμένους λογαριασμούς. Το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται. 6 αυξηθεί όμως και το χρέος του κράτους προς τους πολίτες. Κατά τα άλλα, βέβαια, η τιμή της βενζίνης κάτω από 2 ευρώ. Άντε να αποκλιμακωθεί και ο πόλεμος και να δούμε εξελίξεις. Και έχουμε και για τα δάνεια και τις κάρτες. Οι τράπεζες κερδίζουν, θησαυρίζουν. Θα μπει όμως φρένο στις κρυφές επιβαρύνσεις και στα πανατόκια. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά θα δούμε κάποιες αλλαγές που θα έρθουν από το φθινόπωρο. Οι τράπεζες θησαυρίζουν και πλουτίζουν και οι πολίτες στοχιάνουν και χάνουν τα σπίτια τους. Αυτό ψηφίσατε.

Και παρά ότι είναι καλοκαίρι, ο κόσμος πάει στις παραλίες για να ξεχαστεί. Άντε, βλέπουμε και το Μουντιάλ για να ξεχνιόμαστε από την καθημερινότητα που έχουμε. Και αυτή είναι η καθημερινότητα, δυστυχώς, πάρα πολύ σκληρή. Τουλάχιστον τα μπάνια του λαού, να τα δούμε. Υπάρχει μια έρευνα για την νεολαία τώρα, λέει. Μια Ελλάδα χωρίς ίσες ευκαιρίες, μέλημα προοπτικής και μεγάλα εμπόδια στην ακρίβεια, το στεγαστικό και τις χαμηλούς μισθούς. Σκιαγραφεί μια έρευνα της παρέμβασης για την οικονομία, έρευνα Ινστιτούτου, που λέει ουσιαστικά ότι δεν βλέπουν μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. 6 στους 10 νέους. Κρατήστε και αυτό το στοιχείο. Γιατί οι αριθμοί μιλάνε, δεν λένε ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και για τους νέους που δυστυχώς αναγκάζονται να φεύγουν. Κατά άλλα, θα πάμε και σε τοπικά θεματάκια σε λίγο για να δούμε και κάποιες εξελίξεις.

και θα δούμε τοπικά θέματα πριν πάμε μετά στο αγροτικό μας έδετο. Εδώ στην Καλαμάτα είχαμε ένα ξαφνικό μπουρίνι. Ξαφνική νεροποντή δημιούργησε πτώση δέντρων και πλημμύρες σε οικίες. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι η καλοκαιρινή βροχή, αλλούστιμε σε περιοχές Μεσσηνίας δεν έβρεξε καθόλου. Οπότε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι αλλού βρέχει και αλλού τίποτα, σταγόνα νερό. Κατά τα άλλα, τοποθετήθηκε νέα πρέσα ανακυκλώσιμων υλικών που μπήκε στην κεντρική αγορά της Καλαμάτας. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Και έχουμε αναπλάσει 30.000 τετραγωνικά μέτρα στο κέντρο της Καλαμάτας. Ουσιαστικά αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται και η παρέμβαση στην οδό Νέδοντος, εδώ κοντά μας, εδώ στην Νέδοντος, στο κεντρικότερο σημείο της Καλαμάτας. Καλό αυτό, αλλά χώρο στάθμευσης δεν βλέπω ούτε στην Έδοντος, ούτε στην Αρτέμιδος, ούτε πουθενά. Μεγάλο το πρόβλημα εδώ στο κέντρο. Και είναι ώρες που βλέπουμε καμιά φορά, και το βρισκόμαστε και από το σταθμό, γιατί βλέπουμε λίγο και τους μεγάλους δρόμους, ιδίως στην Έδοντος, την Αρτεμίδος και τα λοιπά, είναι ώρες που φρακάρει κυκλοφοριακά το σύστημα φτάνοντας ως τη νέα είσοδο. Στις περισσότερα φανάρια πάντως είναι γεγονός ότι κυκλοφοριακό είναι πρόβλημα για την Καλαμάτα, γίνεται μελέτη, αλλά θα λυθεί αργότερα.

Και θα πάμε και στο αγροτικό μας ένθετο να σας δώσω κάποιες ειδήσεις από ολόκληρη τη Μεσσηνία για να δούμε τις εξελίξεις. Να πάω στο αστυνομικό δελτίο σε λίγο. Ωραία. Καταρχάς έχουμε συντήρηση δρόμων όπως το Σκάλα Μελιγαλάς. Πήρε χρήματα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Πάρα πολύ θετικό για να το παρακολουθούμε και να το δούμε αυτό το πρόγραμμα να έρθει σε εξέλιξη. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα πάμε σε μια δυσάρεστη δύση λίγο. Λοιπόν, θα πω μετά για τα αγροτικά. 190 οχήματα αποσύρθηκαν από τους δρόμους της Καλαμάτας. Απελευθερώθηκαν χωρίς στάθμευση, σας το είπα πριν. Τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα. Και φυσικά, να πάμε τώρα στο δελτίο μας, ένα σοβαρό γεγονός για ένα νεαρό που πήγε με αεροκάματο και είναι στην εντατική. Ένα ατύχημα που έγινε στη διασταύρωση εδώ των οδών Κρήτης και Βουλγαροκτώνου. Έχουν γίνει πολλά ατυχήματα σε αυτήν την οδό εδώ της Καλαμάτας. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι. Ένας νεαρός, 20χρονος διανομέας, που βγάζε το αεροκάματο το παιδί του. Είχε κράνος, αλλά συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καλαμάτας, στον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με μεγάλο πρόβλημα. Πήγε στο χειρουργείο, μπράβο στους γιατρούς. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Υπάρχει μια ανακοίνωση, μάλιστα, καταγγελία που εξέδωσε το Σωματείο Διανομέων της Μεσσηνίας. Όπου η κοινή αυτή ανακοίνωση του Σωματείου Διανομέων και του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Επισυντισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων. Δύο σωματεία έβγαλαν ανακοίνωση για τις ανθυγιεινές και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Δεν θα πω όλη την ανακοίνωση. Για αυτό το σημαντικό θέμα. Λοιπόν, επικίνδυνο επάγγελμα. Επιτέλους, να δούμε μέτρα προστασίας, κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, μηχανάκια, εξοπλισμό, συντήρηση και έξοδα μετακίνησης, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι επιχειρήσεις. Λοιπόν, και είχαμε και άλλα τροχεία με διανόμες παλιότερα. Μεγάλο το πρόβλημα, φίλοι και φίλες. Κάποια στιγμή θα το δούμε και σοβαρά. Και θα πάμε στα αγροτικά.

Λοιπόν, καταρχάς έχουμε πρόγραμμα δακοκτονίας, να δούμε θα πετύχει στη Μεσσηνία. Έχουμε ευλογία των προβάτων, ένα κρούσμα στο Δεσίλε στην Άνω Μεσσηνία, 6 στην περιφέρεια. Είναι σε συναγερμό. Θα ακούσουμε όμως το ρεπορτάζ για το πολύ σημαντικό θέμα που αφορά το καρπούζι της τριφυλίας που εξάγεται σε 22 χώρες και από ό,τι φαίνεται πάει καλά. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και φέτος.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hot spot του ίντερνετ.
5: Κάθε Παρασκευή το αγροτικό ένθετο για τους παραγωγούς μας στο πρωινό δρομολόγιο για σωστούς ενημερωμένους αγρότες.
6: Από κοντά και η πείρα η δική μας η μεγάλη, τα επαναφέραμε τα καρπούζια, ενώ είχαμε φοβηθεί ότι δεν θα κάνουμε καλή παραγωγή. Απέναντίας η παραγωγή είναι τέλεια, ποσοτικά και ποιοτικά καρπούζια. Να φανταστείτε ότι τα καρπούζια όταν φτάσανε τα πρώτα φορτία στις αγορές που στέλνουμε στις ευρωπαϊκές χώρες μας δώσανε συγχαρητήρια. Και τώρα δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις παραγγελίες που έχουν. Μας ζητάνε αυτοκίνητα και τους δίνουμε περιορισμένες ποσότητες γιατί δεν έχουμε να καλύψουμε τις αγορές. Για τα καρπούζια τα δικά μας έχουν σπουδάξει σε 22 χώρες.
7: Σε 22.
6: Βεβαίως. Η καλλιέργεια η δική μας φέτος, η παραγωγή μάλλον του καρπουζιού που θα βγει φέτος θα είναι περίπου 25.000 τόνους.
7: Σε σχέση με πέρσι δηλαδή καλύτερα ή τα ίδια.
6: Περίπου 25 με 30 χιλιάδες. Από αυτό το 80% 20.000 τόνοι θα φύγουν για έξω. Και το άλλο δουλεύεται στην εσωτερική αγορά. Ό,τι καρπούζι φεύγει είναι ελεγμένο, είναι πιστοποιημένο, δεν έχει πωλήματα φαρμάκων, τίποτα. Η πιστοποίηση αυτό το σκοπό έχει, γιατί όλες οι αλυσίδες, όλα τα μαγαζιά μας ζητάνε να έχουμε το χαρτί
7: πιστοποίησης.
6: Λοιπόν, και γι' αυτό κάνουμε πιστοποίηση. Όταν φεύγει δε το φορτίο, η Διεύθυνση Γεωργίας εδώ με τον προϊστάμενο έρχεται εδώ επί τόπ και κόβει καρπούζια, μετράει τα λεγόμενα μπρίκς, τα ζάχαρα. Αν δεν είναι το καρπούζι κατάλληλο, δεν το εγκρίνει να φύγει και παίρνει πιστοποιητικό ελέγχου και το συνοδεύει μέχρι την αγορά. Αυτό πάει έξω. Λοιπόν, ευελπιστούμε ότι φέτος θα είναι μία από τις καλύτερες χρονιές όπως πάει.
7: Και τιμές.
6: Οι τιμές είναι από 40 έως 50, από 40 λεπτά έως 50.
7: Παραγωγό, ναι.
6: Η τιμή παραγωγού για μας είναι πάρα πολύ καλή αυτή. Η διαφορά αυτή, το 40 με το 50, είναι γιατί είναι η ποιότητα, μικρό μεγάλο,
7: και η
6: ποικιλία. Αν πάμε δε στις βαρέλες, αυτό έχουν 70 λεπτά, αλλά τώρα μιλάμε για τα καρπούζια, τα στρογγυλά καρπούζια, αυτά που δουλεύουμε εδώ. Ευχόμαστε λοιπόν να πάνε όλα καλά μέχρι το τέλος. Μας βοήθησαν οι καιρικές συνθήκες φέτος. Δεν είχαμε τουλάχιστον νερά μετά και τα καρπούζια μπήκαν φυσιολογικά. Ταλαιπωρηθήκαν στην αρχή, όμως στην πορεία μας δικαίωσε ο καιρός και τα καρπούζια βγήκαν πάρα πολύ καλά και ποιοτικά. Λοιπόν, αυτό έχω να πω. Εύχομαι λοιπόν να συνεχίσει η χρονιά έτσι, γιατί σε άλλες περιοχές συνάδελφοι παραγωγοί πάθανε ζημιά από χαλάζι. Μάθαμε χαλαζοπτώσεις
7: στην Υγεία, χαλαζοπτώσεις
6: στην Τρίπολη και είναι κρίμα για εμάς τους παραγωγούς, για κάποιους συνάδελφους, να παθαίνει ζημιά. Όποιος και να είναι αυτός, γιατί κάνουμε ένα τρομερό αγώνα. Και πρέπει, μπήκανε και νέα παιδιά στην καλλιέργεια, έχουν γίνει πολλά παιδιά νέοι αγρότες με τα προγράμματα. Να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος, ο Αντώνης ο Παρασκευόπουλος, ο πρώην προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γεωργίας, που ήταν τόσο δραστήριος και έκανε τα προγράμματα και βγήκανε νέοι αγρότες. Τώρα ανέλαβε άλλος προϊστάμενος, ο οποίος από ό,τι βλέπω είναι αντικαταστάτης του Αντώνη, είναι ένα παιδί εκπαιδευμένο από τον Παρασκευόπουλο. Τώρα πριν 10 λεπτά έφυγε από εδώ και έκανε ποιοτικό έλεγχο που φεύγει αμάξι για την Πολωνία. Εγώ δουλεύω Πολωνία, Λιθουανία, Ιταλία, Γερμανία, σε πάρα πολλά κράτη.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
8: Παλμός 90,5 στα FM.
9: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
10: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr.

Θα κινηθούμε καλοκαιρινούς ρυθμούς όσο μπορούμε, μαζί με θέματα τεχνολογίας, ρεπορτάζ καθημερινότητας. Θα πάμε και θα ακούσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το δεύτερο μέρος συνέντευξη για την ενδοοικογενειακή βία που έδωσε στην εκπομπή μας ένας νέος τώρα δημοσιογραφίας και συγγραφέας, κύριος Όμπολος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα ολοκληρώσουμε κινητές αστυνομικές μονάδες και τον καιρό, παρακαλώ.

Λοιπόν, να δραστούμε λίγο. Πάμε στα θέματα τεχνολογίας από το freegr.gr. Υπάρχει μια ιστοσελίδα, είναι δωρεάν, με το χάρτη κάλυψη δικτύου οπτικών ινών για όλους τους παρόχους του Ιντερνετ στην Ελλάδα. Η ιστοσελίδα είναι το fttp.gr, κυβερνητική ιστοσελίδα, όπου βοηθά τον χρήστη να επιλέξει διαθεσιμότητα στην περιοχή του. Μια και που είπα για οπτικές ινές. Πολλές φορές υπάρχουν και προβλήματα. Έχουμε και διακοπές σε οπτικές ίνες. Και αυτό γιατί το έργο ανατίθεται και σε εργολάβους. Αλλά είναι δυνατόν ότι έχουμε πολλές φορές διακοπές στις οπτικές ίνες στη Μεσσηνία. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Και στην Τριφυλία το έχουμε δει, και στη Καλαμάτα και στη Μεσσηνία τελευταία. Εντάξει, βρε παιδιά, καλές οι οπτικές ίνες. Το θέμα είναι να λειτουργούν. Και όχι μία να λειτουργούν και μία όχι. Και είναι και πρόβλημα και για τα καταστήματα που δουλεύουν μέσω ίντερνετ και για τις κάρτες. Δεν μπορώ να πληρώσω όταν πέφτει το δίκτυο των οπτικών ινών, έτσι. Μόνο με τίτα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποιες άλλες εξελίξεις. Φίλοι και φίλες, καταρχάς έχουμε μια δεκαήμερη αποχή των δικηγόρων της Καλαμάτας, ως τις 30 Ιουνίου, μέχρι τέλος του μήνα δηλαδή. Και αυτό αφορά τη διαμαρτυρία για την απόρριψη από την κυβέρνηση του πάγιου αιτήματος Ολομέλειας δικηγόρων, για την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για εισοδήματα πάνω από 10.000 ευρώ, αλλά και για θέματα που αφορούν τα δικαστήρια. Το ίδιο είχαν κάνει και οι δικηγόροι της Κυπαρισσίας. Μεγάλο πραγματικά το πρόβλημα. Και επίσης, μέχρι τέλος του μήνα έχουμε πλατφόρμα για τα κόκκινα δάνεια στο gov.gr. Να το παρακολουθούμε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Και την πολιτική, τι να σας πω.

Για την πολιτική να μην το συζητήσουμε, δεν θα σου πω ότι για δεσμοσκοπής τίποτα άλλο, αλλά θα πάω στον καταπέλτη που εξαπέλυσε ο Μεσίνιος, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, με τον οποίο είχαμε και συνέδριξη όταν είχε έρθει εδώ στη Μεσσηνία, για το θέμα των υποκλοπών. Σε παρουσίαση εκδήλωσης με τίτλο «Επικοινωνιακό απόρριτο και εθνική ασφάλεια», μίλησε για την κατασυρωήν επίκληση της εθνικής ασφάλειας που είναι καταχρηστική και η οποία οδήγησε στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Καταπέλτης και ο κύριος Παυλόπουλος. Δεν τα έλεγαν μόνο ο κύριος Σαμαρ και ο κύριος Καραμάλιας. Τώρα το λέει και ο κύριος Παυλόπουλος. Κάτι εδώ δεν πάει καλά. Λοιπόν, είναι καταπέλτες, ρουκέτες αυτά που ακούγονται τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις. Λοιπόν, για τον πόλεμο τι να πούμε, τα στενά του ορμούρ αρνίγουν, η ακρίβεια στην Ελλάδα όμως παραμένει για μία ακόμη φορά. Και η δημοσκόπηση της εταιρείας Άλκο δείχνει ότι είναι σε χειρότερη οικονομική κατάσταση το 47% των Ελλήνων. Είπαμε πάνω από τους 5 στους 10 δεν μπορούν να πάνε σε διακοπές. Παρακαλώ.

0: και θα πάμε στα ενδιαφέροντα τοπικά θέματα και σε ρεπορτάζ.
1: Σαν ένα όνειρο σε είδα.
0: Καταρχάς να σου πω, φίλοι και φίλες, έτοιμο το κτηματολόγιο ψηφιακά στη Μεσσηνία. Αφορά 530.000 ιδιοκτησίες σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Πολύ μεγάλο ποσό. Νομίζω ιδιοκτησίες επιτέλους μπαίνει μία τάξη. Για το λάδι, τι είπαμε πριν, βουτιά στο ελαιόλαδο, στα ζήτητα η παραγωγή στην Πελοπόννησο αλλά και στη Μεσσηνία. Βέβαια, το πρόβλημα με το λάδι παραμένει και είναι σημαντικό. Τώρα, έχουμε εξελίξεις. Τα χωριά μας θα είναι σαν το καλοκαίρι. Τα πανηγύρια, προσοχή στα πανηγύρια, χρειάζονται ταμιακές μηχανές και POS, οπότε και θα πρέπει να είσαστε έτοιμοι. Στην Τριφυλία, στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, εντάχθηκε το κτηριακό συγκρότημα του πρώτου ΕΠΑΛ Κυπαρισίας για ανακαίνιση του κτηρίου. Ήταν από τα πρώτα ΕΠΑΛ που λειτουργήσε σε ολόκληρη τη Μεσσηνία, το πρώτο ΕΠΑΛ Κυπαρισίας, που έχει πολλές και σύγχρονες ειδικότητες. Και αυτό που κερδίζει είναι και ο τομέας υγείας, άρρηκτα συνδεδεμένο και για το νοσοκομείο Κυπαρισίας, το οποίο είχε ανάγκη η περιοχή.

Και πάμε στο ρεπορταζάκι μας. Σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε αποκλειστικά στην εκπομπή μας, στο πρωινό δρομολόγιο, ο Νέστορας της δημοσιογραφίας, ο Πάνος Όμπολος. Ένας εξαίρετος συνάδελφος, ο οποίος μας δίνει χρήσιμες συμβουλές για τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας και γυναικοκτονιών. Με αφορμή το βιβλίο του για γυναικοκτονίες, λέει ότι και αυτά τα δύο, και η ενδοοικογενειακή βία και οι γυναικοκτονίες, συνδέονται. Ακούστε τον, γιατί έχει ενδιαφέρον.

0: πονιών γυναικών που διαπράχθηκαν στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και σε όλες τις περιοχές της χώρας. Έχω υποθέσεις αρκετές και από την Πελοπόννησο και από την Ηλία, Μεσσηνία, από διάφορες περιοχές. Βέβαια δεν βάζω τα ονόματα, τα επώνυμα δηλαδή. Δεν βάζω το χωριό που έγινε, λέω χωριό του νομού.
1: Καταγράφουμε το γεγονός, το γεγονός.
0: Χωριό του νομού Ηλίας.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν χρωστάνε τίποτε οι νεότεροι,
1: τα παιδιά,
0: τα εγγόνια, οι συγγενείς του κάθε δράστη να πληρώνει επειδή προέβη σε τέτοια πράκτη ο συγγενής τους, ο στενός, μακρύτερος κλπ, μακρινότερος κλπ.
1: Να ρωτήσω κάτι. Συνδέεται φυσικά η γυναικοκτονία με την ενδοοικογενειακή βία και με την νεανική παραβατικότητα? Απόλυτα. Είναι συγκοινωνού τα δοχεία αυτά?
0: Ακριβώς.
1: Μας ρωτάει ο κόσμος, ναι.
0: Ακριβώς. Οι γυναικοκτονίες οπωσδήποτε, γιατί ξεκινάνε από την ενδοοικογενειακή βία και αυτό είναι ένα φοβερό γεγονός, θέμα που πρέπει να αφυπνήσεις συνειδήσεις και να ξυπνήσουμε όπως λέμε όλοι και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Υπουργεία, αρμόδιοι φορείς,
1: σχολεία.
0: Ναι, ναι. Όλοι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας.
1: Που διωκώνεται.
0: Μου έλεγε ένας αστυνόμος ότι αξιωματικός της αστυνομίας από το αρχηγείο μου έλεγε ότι έχουμε 100 με 120 καταγγελίες καθημερινά σε όλη την Ελλάδα για θέματα οικογενειακής βίας, ενδοοικογενειακής βίας, και φυσικά αυτοί οι καυγάδες καταλήγουν και στο έγκλημα.
1: Στο έγκλημα, δυστυχώς.
0: Γι' αυτό εγώ, ένα Γιάννη μου, από τα μηνύματα που περνάω μέσα από το βιβλίο, τα πολλά μηνύματα, είναι και το εξής που απευθύνομαι στις νέες κοπέλες κυρίως. Και λέω, όταν συνάπτουν σχέση με έναν νέο ή και μια γυναίκα που συνάπτει σχέση με έναν άντρα, διαπιστώσει στην αρχή κακοποιητική συμπεριφορά, έστω και μικρής σημασίας, θα πρέπει αμέσως να διακόπτει αυτή τη σχέση και να φεύγει. Και στην αρχή είναι πολύ εύκολο να την σταματήσει τη σχέση αυτή και να σκοθεί, να φύγει χωρίς να υπάρχουν συνέπειες.
1: Σωστό, να παγκιστρωθεί
0: όσο
1: από αυτό.
0: Όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε τα χρόνια,
1: διωγώνεται.
0: Τόσο χειρότερα γίνονται. Μην περιμένει ότι ο κακοποιητής θα γίνει καλύτερος. Πόσες φορές ακούμε κοπέλες, γυναίκες που λένε ας τον μωρέ, θα τον φτιάξω εγώ, στην πορεία θα γίνει, θα αλλάξει.
1: Ωραία.
0: Όχι γυναίκες, όχι κοπέλες μου, δεν αλλάζει, ούτε πρόκειται να τον φτιάξετε ποτέ. Χειρότερος θα γίνεται όσο περνάει ο καιρός, η κακοποιητική συμπεριφορά του θα γίνεται όλο και χειρότερη, θα έχουμε τους αλλεπάλληλους ξυλοδαρμούς και μπορεί να φτάσει και στη δολοφονία. Γι' αυτό όσο γίνεται νωρίς τον σταματάνε, γιατί είναι εύκολο στην αρχή να τον σταματήσεις. Άμα περάσει ο καιρός, περάσουν τα χρόνια, είναι πολύ δύσκολο να διακόψεις τη σχέση. Γι' αυτό όσο γίνεται νωρίτερα διακόπτουμε από τον κακοποιητή, και να ξέρουν ότι δεν αλλάζει με τίποτε ο κακοποιητής.
1: Και να καταγγέλλει τις αρμόδιες αρχές και τα λοιπά, όπως έχουμε δει και περιστατικά.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό.
1: Το βλέπουμε και εδώ στη συμβουλευτική της Καλαμάτας, που υπάρχει μία δομή και υπάρχουν και στοιχεία.
0: Υπάρχουν δομές και τμήματα σε κάθε αστυνομική διεύθυνση. Υπάρχει ειδικό τμήμα που ασχολείται με την ενδοοικογενειακή βία, και μάλιστα τα τμήματα αυτά είναι στελεχωμένα με έμπειρους αστυνομικούς, κυρίως γυναίκες, που ξέρουν να χειρίζονται αυτού του είδους τις υποθέσεις.
1: Και το πιο δύσκολο βέβαια σε μια σχέση είναι αν έχεις παιδιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Ναι,
1: είναι μεγάλο θέμα.
0: Το δεύτερο θέμα, εκτός από τη γυναίκα που υφίσταται τα πάνδυνα, το δεύτερο θέμα είναι τα παιδιά. Δυστυχώς μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον που ο Θεός είδε τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά αύριο στη ζωή
1: του. Ένα αρνητικό, τοξικό περιβάλλον.
0: Με τέτοια βιώματα που του έλαχε να βιώσουν, να ζήσουν.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Δώσατε και τις χρήσιμες συμβουλές, και αυτό θα ήθελα εν κατακλείδι να ολοκληρώσουμε. Να ευχηθώ μια καλημέρα, καλή δύναμη, και θα επανέλθουμε πάλι στο θέμα. Να παρουσιάσουν και το βιβλίο εδώ στη Μεσσηνία, θα χαρώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, και όταν θα έρθω προς Μεσσηνία, Καλαμάτα, Κυπαρισσία, Φιλιατρά και λοιπά, θα περάσω οπωσδήποτε να σας δω και στο σταθμό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σόβο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Γιάννη μου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Γεια. Γεια.
1: Με καλοκαιρινό τρακουδάκι σας αποχαιρετώ. Οπότε και έχει ενδιαφέρον να πάω στα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων, έτσι σε κάποια ακτή να ράξουμε. Όσο θα ζητάνει ο καιρός, όπου σήμερα το πρωί οι αστυνομικές μονάδες ήταν σε Καλαμάτα, Αχλωδοχώρη, Μαθία Λύκη, Αγαβδιά, Κόκκινα, Νοκάτε, Μπελόκηπη, στην Πηλία, Εξοχικό, Ζυζάνη, Καπλάνη και η Άμια. Και αύριο οι αστυνομικές μονάδες θα περιδεύσουν σε Καλαμάτα, Εύα, Γριλιά, Φιθεά, Ανδρούσα, Καλογερόλαχη, Λινοκλησιά, Τρίκορφο και στο Κλίμα. Καλημέρα.

Ας αράξουμε σε μια ακτή να βρούμε και απάγιο. Πάω με τον καιρό που ο καιρός θα είναι έρθερο σήμερα, 22 με 31 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο καιρός θα ισχύσει και για αύριο Σάββατο. Και την Κυριακή από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου, μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Θα έχουμε καλοκαιρία, υψηλούς καλές θερμοκρασίες, δύο ποφορνότητα άνεμοι, θα είναι και δυτική. Υγρασία από 30, 45 με 50%. Δεν θα δημιουργήσει προβλήματα. Μάλλον θα είναι και λίγο δροσερό το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Άρα δούμε τις ζέστες όμως θα έχουμε και καύσωνες Ιούλιο και Αύγουστο. Πάντα ο Ιούνιος ήταν κάπως δροσερός και φυσιολογικός μήνας για καλοκαίρι. Αλλά λέει έρχεται και το Σούπερ Ελνίνιο, το οποίο δεν θα πιάσει τόσο την Ελλάδα. Για να το δούμε. Καλό μεσημεριακό Σαββατοκύριακο. Προσοχή στους δρόμους και να περνάτε όμορφα για να κάνουμε τη ζωή και τη δική μας και των άλλων ακόμα καλύτερη. Και πάνω απ' όλα, σεβασμός παντού. Ο σεβασμός είναι πολιτισμός.

0: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
1: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
2: Τα τελευταία τεχνολογικά νέα από το freegr.gr. Σαρώνουν οι καλοκαιρινές απάτες στο διαδίκτυο. Περίπου 5% των ιστοσελίδων είναι ύποπτες. Η έρευνα της Checkpoint Research, CPR, αποκάλυψε συγκεκριμένες και επικίνδυνες μεθόδους που χρησιμοποιούν οι κυβερνοεγκληματίες στο διαδίκτυο. Ο Μακρόν ζητά να απαγορευτούν τα social media για εφήβους κάτω των 15 στην Ευρώπη. Ο Γάλλος πρόεδρος θεωρεί ότι τα social media ευθύνονται για την αύξηση των περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων. Η Google εντείνει την εκστρατεία της κατά των Andy Blows Ikeres στο YouTube, προκαλώντας προβλήματα αναπαραγωγής στους χρήστες που χρησιμοποιούν παρόμοια προγράμματα. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία και την προώθηση του μύθου των UFO στην Αμερική, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Wall Street Journal. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε από την πύλη τεχνολογίας freegr.gr.
1: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φόβους ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει τον δρόμο για επιβολή χρεώσεων στην αυσιπλοεία των στενών του Ορμούζ μετά την παρέλευση 60 ημέρων εκφράζουν στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας που θεωρούν ότι η συμφωνία του Τραμπ ίσως θεσπίσει τελικώς ένα νέο καθεστώς για τη θαλάσσια αυτή οδό, η οποία μέχρι πρότινος ήταν ελεύθερη. Με το Ζελένσκι συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησαν και για το περιστατικό με τον ντρόν στη Λευκάδα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνεών ούτε παρερμηνεών, ξεκαθαρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Συνεδρίασε το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκδίδοντας ανακοίνωση μέσω της οποίας προειδοποιεί ότι δεν θα γίνουν ανεκτά τετελεσμένα γεγονότα στα κατεχόμενα. Η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν αναδιαμορφώνει τη Μέση Ανατολή. Κέρδη για την Τεχεράνη, ανησυχία για τους αντιπάλους της. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
4: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλο.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρίκα Σάρις. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρίκα Σάρις. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-069-062.
7: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Έχεις σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
10: Έχεις Παλμό?
9: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Να το, ήρθε.
1: Καλημέρα.
0: Σου ήρθε.
1: Ναι.
0: Εσένα σου ήρθε. Όχι. Σε ποιον ήρθε. Καλημέρα, εδώ είμαστε. Παρνώ σε 1,5. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο Κονσολιέρης μου, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Άλλη μια μέρα μαζί. Έτσι, σήμερα θα έχουμε και κάποια κουβέντα κάτι σε 9,5, 10 παράγει κάπου. Εντάξει. Για να αρχίσουμε να μπαίνουμε στους καλεσμένους. Ε. Έχεις κάνει το γλυκάκι κουταλιού αυτά. Καλεσμένο θα έχουμε. Ένα...
1: Ωραία, και το ξέχασα να το φέρω.
0: Κερασάκι, κάτι έτσι.
1: Λοιπόν, νεράτσι. Βίσινο
0: νεράτσι. Νερατζάκι, ξέρω. Οκ. 69-36-79-54-36 το κινητό μας τηλέφωνο. Και
1: 2-21-11-21-87.
0: Τα ξέρετε, τα τηλέφωνα παίρνετε για καλημέρα ή ό,τι άλλο επιθυμείτε. Παρασκευή σήμερα, 19 Ιουνίου 2026, Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, Αγίου Ιούδα του Θαδαίου, μπορείτε, ναι, και Αγίου Ζωσίμου του Μάρτυρος.
1: Ωραία.
0: Τα πά, καλά.
1: Τα άπες και σήγασες.
0: Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας θα είναι όπως χθες και προχθές. Εντάξει, σχεδόν έθιος λέει, μα το βλέπετε. Η μέρα θα ξεκινήσει, θα κλείσει με ηλιοφάνεια και σποραδικές νεφώσεις. Έχει ένα σύννεφο εδώ πάνω από το κεφάλι μας ξαφνικά. Ενώ το μεσημέρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες λέει υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα.
1: Έλα.
0: Όπως προχθές που έγινε χαμός.
1: Ήταν μικρή και προχθές πιθανότητα.
0: Τι χαλάζει, έριξε, τι αυτό έγινε.
1: Ήταν μεγάλη πιθανότητα εκεί.
0: Ήτανε, ναι. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 21-30, 31-32, ανάλογα τα κέφια του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, νότιο-νοτιοδυτικοί, έτσι λένε. Αλλάζουν αυτά όμως. Ναι. Πώς το αυτό το λέγεται, θερμική αστάθεια. Και εγώ έχω μια αστάθεια τώρα τελευταία. Δεν ξέρω αν είναι θερμική ή όχι, αλλά τέλος πάντων. Αυτά. Ο δείκτης περίοδου βαχτινοβολίας το μεσημέρι θα βρίσκεται στο 6,5 που και αυτό παίζει. Και ο κώδικας επικοινωνίας πυρκαγιάς για το όνομά μας θα είναι στην κατηγορία 2 μέση. Αυτό δεν παίζει. Υπάρχει. Έτσι, το έχουμε στο μυαλό μας. Αυτά. Ως εισαγωγή, σας εύχομαι καλή ακρόαση να έχετε και καλά να περάσουμε μέχρι τις 11 που θα είμαστε μαζί. Τραλαλά, τραλαλά, βάλε ένα τραγουδάκι. Τι τραγούδι έχουμε? Θάλασσα βλέπω εκεί που θάλασσα. Να!
1: Ένα πάμε τώρα.
0: Έχει ξεκινήσει και το πλοίο με τις σωλήνες. Όχι, ναι. Είναι κάπου στον Ινδικό ωκεανό, λέει.
1: Θα έρθει.
0: Και υπολογίζουν ότι μπορεί να φτάσει εδώ και μέχρι τις 25 Ιουλίου. Με κουπιά έρχονται μάλλον.
1: Δεν ξέρω, να πάμε να το υποδεχτούμε, παιδιά.
0: Είσαι αυτές οι μπλε, σου λες, ναι. Εντάξει, οπότε ησυχάσαμε. Πάμε τώρα στη θάλασσα αυτή που βλέπω. Τι λέει?
1: Τι λέει?
0: Ναι. Λέει. Λέει,
1: λέει. Ναι, καλέ, καλοκαιρινά ραντεβού.
0: Α, να περιμένουμε το πλοίο.
1: Εντάξει, okay.
0: Πάμε. Καλοκαιρινά ραντεβού, λοιπόν.

0: Έχει ωραίο βίντεο και δροσερό και τέτοιο, όλο το νησί δική σου αγκαλιά. Βαρύ κλίμα, λέει, πολιτική αποδοκιμασία, Άννας και Χάρη. Ξέρεις ποιος είναι, στο Πασόκ.
1: Διαμαντοπούλου και Δούκας, να υποθέσω, ε.
0: Ναι, ο ένας είναι από εδώ, άλλος είναι από εκεί.
1: Αχα.
0: Και αυτοί έχουν μια κουλοφαγούρα εκεί, το Πασόκ. Τι διάλογο, όλοι θα πάνε στο Τζίπρα.
1: Λες.
0: Ξέρω εγώ. Το κλίμα, λέει, απογοήτευση για τη στάση των κορυφαίων στελεχών εκφράστηκε μαζικά μέσω αναρτήσεων μελών και μεσαίων κομματικών παραγόντων στα social media με χαρακτηριστική φράση «έλεος πια». Εντάξει, πλακώνεται τώρα η κυρία Διαμαντοπούλου με τον κύριο, πώς τον πάμε, το δήμαρχο. Προέκυψε ένα άλλο θέμα, Καριστιανού δεν λέμε καθόλου, να πούμε.
1: Δεν λέμε. Τι έγινε, έγινε κάτι.
0: Προχθές είχε πάει με ένα αυτοκίνητο έτσι και μιλάγανε για το πολυτελές αυτοκίνητο, γερμανικό Σαβ, λέει, με αυτό. Γράφτηκαν πολλά, λέει, και διάφορα. Στο Αττικόν είχε πάει και προφανώς θα έπρεπε, λέει, να πάει με παπάκι. Mm-hmm. Λέει εδώ ένα σχόλιο. Ή κάποιο σαπάκι για να είπανε διάφορα που τα βρει και τι κάνει.
1: Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν. Το πολυτελές αυτό αυτοκίνητο ανήκει σε γνωστό γιατρό που είναι στέλεχος του κόμματος και τη συγκεκριμένη μέρα, λέει, τη συνόδευσε στην επίσκεψη που πραγματοποίησε στο νοσοκομείο. Αυτά λένε από το κόμμα την Ελπίδα, έτσι. Ένα θέμα είναι αν έχεις άποψη για ελληνοτουρκικά, άλλα γράφεις το Καστελόριζο με ένα Λάντα και άλλο με το πιο αυτοκίνητο μετακινείται ένας πολιτικός αρχηγός και αν δίνεται με Ζάρας και τέτοια κλπ. Γεγονός ότι ο Καριστιανού έχει μείνει λίγο πίσω στα μέντια, έτσι, να δεν βγάζει κόσμο. Ενώ ο Τσίπρας παίζει και άμα δεις τις τηλεοράσεις, έχει κάποιον εκπρόσωπό του να μιλάει. Από την Ελλάς που λέμε. Ελλάς. Αυτά.
1: Πόπο, τι μου θύμισες τώρα.
0: Τι, το Ελλάς.
1: Εκτός από το Ελλάς του Παπακοσταντίνου.
0: Του Παπακοσταντίνου.
1: Με πήγες τώρα αρκετά χρόνια πίσω.
0: Γιατί.
1: Με κάποιον άλλο πολιτικό προεκλογική, σε προεκλογικές συγκεντρώσεις, έτσι που είπες Ελλάς, ξέρεις ποια ήταν η συνέχεια. Για... Θυμόσαστε.
0: Και Κότσος Βασιλιάς.
1: Όχι, καλέ.
0: Τι.
1: Για βάλτε λίγο, για βάλτε. Ελλάς, δικός μας.
0: Για τους Σαμαράς.
1: Αυτό ήταν, παιδιά, στις ομιλίες.
0: Μάλιστα. Έχει τζιπ ο Σαμαράς.
1: Τι να έχει ο Σαμαράς.
0: Τζιπ.
1: Και που θες να ξέρω, ρε μάστορα, τι έχει ο Σαμαράς. Γιατί με πήγε να με πάει καμιά βόλτα.
0: Άντι, αύριο θα έρθει και ο κύριος Κασελάκης, μου φαίνεται, και νοιάζει κάποια γραφεία.
1: Ναι,
0: κάποια γραφεία εδώ.
1: Μια πρόσκληση, ναι.
0: Επίσης, μαζί με τον Κασελάκη.
1: Κύριε Βεργιάννη, πρέπει να πάτε.
0: Πού?
1: Αφού μας στείλαν πρόσκληση.
0: Αν μας έχουν στείλει, λοιπόν. Τώρα μου το λες. Δεν έχω κανονίσει μόνο. Θα κατέβει,
1: να
0: το... θα κατέβει και ο Ηλιόπουλος με το κύπελο Τσάεκ. Πού θα πρώτο πάμε.
1: Θα πας σε όλα.
0: Α, εξίσουμε εγώ. Ναι, μου φαίνεται από σήμερα θα κατέβει και θα...
1: να πας σήμερα στο γήπεδο, λέω.
0: Ναι.
1: Στο κύπελο της ΑΕΚ.
0: Ωραία πράγματα.
1: Στον Ηλιόπουλο.
0: Επίσης ξεκινάει και το αντιφασιστικό κάτω τριήμερο. Στο πάρκο Λιμενικού θα γίνει αυτό, μου φαίνεται. Και εκεί είναι μια ωραία εκδήλωση, αλλά κάθε χρόνο το κάνουν τα παιδιά εκεί, έτσι, πάμε εκεί. Τι άλλο να πούμε. Τι λέει εδώ, ένα άλλο θέμα, πάλι Πασόκ, 30 ολοστρόγγυλα χρόνια συμπληρώνονται την προσεχή Τρίτη, 23 Ιουνίου, από το θάνατο του ιδρυτήτου Πασόκ, Ανδρέα Παπανδρέου. Α, θα κάνουν γιορτή.
1: Ναι, θα κάνουν πάρτι.
0: Στη Χαριλάου του Ικού ετοιμάζουν επαιτειακή εκδήλωση.
1: Α, αυτό, να τον θυμηθούν.
0: Θα κάνει και επαιτειακή εκδήλωση ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κανονικά πρέπει να πάει ο Τσίπρας εκεί.
0: Ναι, γιατί ψηλό αντιγράφει λίγο το. Όπως λένε, έχει και κουτσομπόλιο, όπως λένε ορισμένοι αστειευόμενοι, είναι ικανός να πραγματοποιήσει, λέει, αντίστοιχη και ο Αλέξης Τσίπρας εκδήλωση, ο οποίος πριν ένα μήνα στο Θησίο κοπιάρισε σχεδόν τα πάντα από τον αδερφό μας και το κοριτσάκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μωρέ. Παιχνίδι να γίνεται. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα περάσουμε από Σεπτέμβρη και μετά θα είναι μια υπέροχη περίοδος για μας. Ενώ τα ΜΜΕ και τα ραδιόφωνα και τα έτσι και τα αλλιώς. Οκ.
1: Μια χαρά.
0: Άλλο, έχεις να πεις να πούμε κανένα τραγουδάκι.
1: Τίποτα, μιλάμε φοβερά και τρομερά ρε παιδιά πράγματα.
0: Αν είναι λέει να κολλαστώ. Τι θυμάσαι τη Σοφία τη Βόσο.
1: Εννοείται.
0: Έχει κολλαστεί αυτή, υπάρχει αυτή η γιογιά.
1: Ναι.
0: Ζει έτσι.
1: Ναι καλέ.
0: Γιατί με κοιτάτε ρε παιδιά, ρωτάω μου. Τι πρέπει να είναι σε ηλικία τη δικιά μου περίπου. Η πιο μεγάλη και λίγο. Αν είναι να κολλαστώ, ας κολλαστώ. Μόνο μαζί σου λέει όμως.

0: Λοιπόν, έχω βρει και το ρεπορτάζ για τις μπλε σωλήνες που είναι πιο εξειδικευμένο, για να μην λέω εγώ αυτό, έτσι. Λοιπόν, στον Ινδικό ωκεανό πλέον οι σωλήνες που ξεκίνησαν από την Κίνα και αναμένονται στην Καλαμάτα για τη συνέχιση του έργου του νέου αγωγού υδροδότησης της πόλης. Πού έχει σταματήσει αυτό? Αρφαρά, όχι, κάπου πάνω, όχι.
1: Πριν τη Θουρία, κάπου.
0: Πριν τη Θουρία.
1: Νομίζω.
0: Άκουτο, θα περάσουν από την Αραβική θάλασσα, από τον κόλπο του Άντεν και από το Σουέζ και θα φτάσουν στον Πειραιά στις 12 Ιουλίου. Και δεν το λέω αυτό, αλλά αυτό ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος ΔΙΑΚ, ο δημοτικός ο κύριος Ανδρέας Καραγιάννης, το κύριο τον κύριο Ανδρέα Καραγιάννη.
1: Ναι, ναι.
0: Ενημερώνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο που ήταν μέσα στην αγωνία σχετικά με τους πολυαναμενόμενους σωλήνες, αυτούς τους μπλε, τους ωραίους. Πρόκειται για καράβι με μπορομακετό κυβότια, που σημαίνει ότι οι σωλήνες είναι μέσα σε κοντέινερ.
1: Ποιο καράβι,
0: δεν δεμένες απ' έξω.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτσε. Υπάρχει και δεύτερο καράβι,
1: αχα,
0: για το οποίο όμως είναι άγνωστο πού ακριβώς βρίσκεται και πότε θα φτάσει.
1: Α, καλά.
0: Γιατί έχουν ενημερώσει σχετικά οι Κινέζοι την ανάδοχο του και εκείνη τη ΔΕΙΑΚ. Δεν ξέρουν πού είναι τα καράβια. Έχει ξεκινήσει πάντως. Ο πρόεδρος ΔΕΙΑΚ σημείωσε πως το ένα καράβι απέπλεψε από την Κίνα στις 27 Μαΐου και το άλλο στις 28 του ιδίου.
1: Και το χάσανε.
0: Τόσο μακριά είναι η Κίνα. Μάλλον με κουπιά έρχονται. Τρίγυρισταν.
1: Λες.
0: Το ένα καράβι μεταφέρει σωλήνες σε 30 κοντέινερ και το άλλο σε 20. Ενώ έχουν μείνει στην Κίνα σωλήνες που μπορούν να γεμίσουν άλλα 20 κοντέινερ. Πού θα τελειώσω εδώ?
1: Καλά.
0: Για εδώ είναι και αυτά τα 20 κοντέινερ.
1: Καήκαμε. Άμα
0: τα οποία έχουν μείνει στην Κίνα. Δηλαδή θα έρθει το καράβι ξεφορτώσει και ξαναπάει για να ξαναπάρει.
1: Τι να σου πω, ρε παιδάκι μου, τι πράγματα κουφά είναι αυτά.
0: Δεν ξέρω, ναι, κάτι δεν πάει, ναι. Όπως σημείωσε λοιπόν ο πρόεδρος, ο κύριος Καραγιάννης, υπάρχει μια σχετική δυσκολία στην έβρεση, λέει, των κατάλληλων κοντέινερ για τους συγκεκριμένους σωλήνες. Γι' αυτό καθυστέρησε. Που έχουν μήκος 6 μέτρα και τα εμπορωματοκιβώτια αυτά πρέπει να είναι 14 μέτρα. Τέτοια κυβότια, είπε ο κύριος Χαγιάννης, δεν υπάρχουν σε όλα τα λιμάνια της Κίνας. Παρά δικαιολογήσει και καθυστέρηση. Ανέφερε επίσης ότι είναι ευχάριστο το γεγονός ότι οι σωλήνες βρίσκονται πια εμπλό. Και να σημειώσουμε ότι η ΔΕΕΚ παρακολουθεί την πορεία του πλοίου μέσω δορυφόρου.
1: Πώς το χάσανε όμως το άλλο?
0: Μέσω σχετικής εφαρμογής στο διαδίκτυο. Μέσω δορυφόρου. Παρακολουθείτε το πλοίο.
1: Ναι, και εμείς μπορούμε να το δούμε αυτό, αλλά αφού το ένα ξέρουν το άλλο. Δεν το πιάνει το δορυφόρος. Θα μας τρελάνε νομίζω.
2: Δεν θα έχει ανοίξει το GPS.
1: Λες, ε.
0: Είναι παράνομο αυτή η σωλήνες.
1: Όχι,
0: κανονικά είναι. Έχουμε.
1: Γιατί πληρώσει. Είναι παράνομο.
0: Μήπως το, ναι, έχει κλείσει το, πώς το λέτε, το GPS, το καραβάκι, αυτό δεν το βλέπουν. Παρ' όλα αυτά, δύο πλοία έχουν ξεκινήσει από την Κίνα και θα είναι εδώ στις...
1: Παρ' όλα αυτά, άστα, ναι, αυτά τα πλοία, εγώ θα προτιμούσα τώρα το Παπακουσταντίνου, ένα καράβι του Παπακουσταντίνου.
0: Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο. Ε, θα το βρει. Ένα καράβι παλιό σαν για να το αφιερώσουμε στις μπλε σωλήνες. Ε, στον κύριο Καραγιάννη τη.
1: Εντάξει, τι να λέμε, ρε παιδιά.
0: Τι να λέμε, απλά τα λέμε, ναι. Τα λέμε και λίγο ηρωνικά που δεν είναι ηρωνικά.
1: Σε παρακαλώ, δηλαδή. Σε παρακαλώ. Εμείς τα λέμε.
0: Αλλά κάτι δεν πάει καλά γενικώ. Οκ.
1: Μόλις έρθουν οι σωλήνες, εκεί να δεις τι γίνει μετά.
0: Ήταν να πάνε, να υπογράψουν και σήμερα μου φαίνεται ο αντιπρόεδρος της Αμερικής με τον Ιρανό εκεί στη Γενέβη, αλλά κάτι έγινε πάλι.
1: Ναι.
0: Μπήκε στα αεροπλάνο και λέει, λέω εδώ που δεν πάμε πουθενά, ξαναγύρνα πίσω.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Και εκεί κάτι παίζει. Τα έχει πάει στο κρανίο το ξανθό αγόρι. Τι μας δουλεύουνε για να ανεβοκατεβαίνουν τα βαρέλια και τιμές και τέτοια. Λοιπόν, πάμε με τραγούδι, πάμε.
1: Πάμε και μετά για διαφημίσεις.
0: Σαν ποιο κάραβο δεν είναι, το ξέρεις?
1: Ναι, κανονικό το καράβι, σε παρακαλώ.
0: Άρα κάνει λάθος ο Βασίλης.
1: Δεν πειράζει, ο Βασίλης ποτέ δεν κάνει λάθος.
0: Για ένα καράβι παλιό, σαν ποιο καράβο γεμάτο μπλε
1: σωλήνες.
0: Έλα, πάμε. Και μετά για διαφημίσεις, φίλες και φίλοι.

0: Οφθαλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ, όπως είναι γνωστό, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς για τη διετή ανανέωση του συμβολέου του, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί λίγο πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Κρίσιμες είναι αυτές οι ώρες για την υπόθεση του Μίκα Μαρμόλ. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός αναμένεται σύντομα να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση του Ολυμπιακού και από την πατρίδα του έρχονται θετικά νέα. Ο Παναθηναϊκός κρατά ζεστή την πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο Τριφύλι δεν περνά απαρατήρητη η περίπτωση του Ινάκη Πένια. Νέο όνομα έρχεται από την Ισπανία να προσθεθεί στη μεταγραφική επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Μετά τα δημοσιεύματα για τον Αρίτζε Λουστόντο της Real Sociedad, οι Ισπανοί συνδέουν τον Δικέφαλο και με τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, τον 31χρονο Γάλλο ποδοσφαιριστή που ανήκει στη Βαλένθια. Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκονται πλέον τόσο η Τσεχία όσο και η Νότια Αφρική μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία με 1-1 στην Ατλάντα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελο.
3: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση.

0: πολύτιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
1: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
2: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
1: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
2: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
1: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
2: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
1: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
2: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
1: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722041435.
2: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
2: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
1: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά.

0: εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, πάνω σε 1,5. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρ μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Και περιμένοντας το καλεσμένο μας, να συνεχίσουμε εμείς να μιλάμε. Ζελένσκι, ο δικός είναι Βρυξέλλες, εκεί ήσουν και εσύ.
1: Ναι.
0: Και κουβεντιάσαμε με τον Κυριάκο.
1: Ναι.
0: Στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες. Πριν την έναρξη. Το μεταξύ ήταν πριν στη G7 ήταν ο Ζελένσκι. Στη χώρα του πάει ποτέ.
1: Δεν νομίζω.
0: Απλά δίνει το λες και ναι, στέλνουν εκεί. Μια φοβερή έκρηξη χθες στο Μόσχα που ήταν, που βλέπαμε. Οι οποίοι θα απαντήσουν εδώ, τώρα τι θα στείλουν, φοβάμαι τα χειρότερα εκεί. Λοιπόν, στο επίκεντρο, λέει, τη συζήτηση βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και η πορεία, λέει, των διεθνών προσπαθειών για τη διαχείριση της κρίσης.
1: Τι υποκουλισμό.
0: Okay.
1: Ο κούλης μου. Παναγία μου.
0: Ο κούλης σου, ναι, έτσι όπως το λες, επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας. Εμάς μας ρώτησε, ρε
1: γαμό. Όχι.
0: Απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, προγραμμένοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής και διεθνούς στήριξης προς το Κίεβο. Παράλληλα, και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να αποφευθεί η επέκταση των πολεμικών επιχειρήσεων πέρα από την εμπόλεμη ζώνη και εννοούσε το αυτό το μικρό λιτρόν που βρήκαν στη Λευκάδα εδώ. Του λέει, μεγάλε,
1: μαζέψου.
0: Μείνε στα δικά σου και εδώ είμαστε, ναι. Η συγκεκριμένη αναφορά λέει στο πλαίσιο της ελληνικής θέσης για την ανάγκη αποφυγής ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω ένταση ή να δημιουργήσουν κινδύνους εκτός των περιοχών εκεί της άμεσης σύγκρουσης. Εντάξει. Μετά αγκαλιαστήκαν, φιληθήκαν, είπαν και ένα τσίπουρο. Εδώ, ναι, είναι ο ένας πέρα στον άλλο. Και σημεούλες βλέπω εδώ. Μια χαρά. Έχει γυρίσει ο Μητσοτάκης.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι ακόμα βέβαια στις Βρυξέλλες. Κάτι πολύ σημαντικό που έχει εδώ η ελευθερία το έχει είναι για αυτές τις γεννήσεις που λέμε γενικώς.
1: Ναι.
0: Έχουμε μείωση το 2025 8,2%. Λιγότερα παιδιά. Mm. Αυτό λέει πολλά πράγματα. Και έχει και ένα κεντρικό πίνακα, εμείς που είμαστε. Κάτσε να μας βρω. Πελοπόννησος γενικώς, 8,2 εμάς. Το 2024 γεννηθήκαν 3.324 παιδιά. Το 2025 3.051. Γιατί ρε παιδιά.
1: Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Πώς θα γίνει. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι η Κρήτη.

0: Η Τρίτη, ναι, δεν βάζουν φρένο. Γεννάνε.
1: Πέρυσι 5.000, πότε το 25, το 24, 5.174, το 25, 5.303.
0: Είναι η κοτσονάτη μόνη περιφέρεια που έχει αύξηση.
1: Μόνο αυτή. Οι άλλοι όλοι είναι κοτσονάτη η Κρητική. Μπράβο. Είδεσαι καν Ιρακή.
0: Λες.
1: Παιδιά, χανόμαστε. Έχουμε χαθεί που έχουμε χαθεί. Γενικώς, άμα χαθούμε και σαν παρουσίες. Εντάξει. Και αυτό είναι καλό το ρεπορταζάκι.
0: Οπότε πρέπει να κάτι να κάνουνε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δεν ξέρω. Το κράτος κάτι να κάνει για να δώσει.
1: Τώρα είμαστε. Ασχολούμαστε με την Ουκρανία.
0: Α, ναι, δεν μπορούμε.
1: Και με αφορμή αυτό με τα παιδάκια, εδώ έχουμε μια. Από το Δημοπύλου Νέστορος μια ανακοίνωση του κυρίου Καρβέλα που είναι ο δήμαρχος. Έτσι, μέσα στη χαρά είναι αυτός. Mm-hmm. Τότε που είχε κάνει αυτό που λέει να δίνει στο νεογέννητο και στη μαμά κάποια αυτά, εγκρίθηκε αυτό. Η αλήθεια λέει νίκησε. Ξανά το λέω. Η αλήθεια νίκησε για αυτό το Καρβέλα. Ο Δήμος Πύρου Νέστορος δικαιώθηκε. Σε ανακοίνωσε του λοιπόν ο Δήμαρχος για την οικονομική ενίσχυση οικογενειών που ζουν στην περιοχή από τον Δήμο για τις γεννήσεις παιδιών σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Εγκρίθηκε λοιπόν. Καλώς το Γιάννη μου. Ήρθε και ο καλεσμένος μας. Σε λίγο λοιπόν εγκρίθηκε αυτό, γιατί λέγανε ότι θα υπήρχε πρόβλημα. Και ο Δήμαρχος μέσα στη χαρά έβγαλε κατευθείαν ανακοίνωση. Βρήκανε και κάποιες άλλες ανακοινώσεις από την αντιπολίτευση. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν. Βάλε ένα τραγούδι γιατί είστε ο καλεσμένος μας. Καθίστε κύριε, παρακαλώ. Ζωντανή εκπομπή είναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι, ναι, ναι. Θα σας τον παρουσιάσω μετά αφού ακούσουμε το τραγούδι, να ηρεμήσει, να χαλαρώσει.

0: κονσολιέρε. Κονσολιέρε. Λοιπόν, μη γελάτε, ρε παιδί. Πώς θα σε παρουσιάσω, άμα γελάς. Γελάει.
1: Τι θα είσαι, χαρούμενος άνθρωπος, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι κάποιος μουρτζούφλης και να έρθει εδώ σε εμάς.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ όμως πρέπει να είμαι σοβαρός, γιατί ως δημοσιογράφος και ως, πώς το λένε, άνθρωπος των ΜΜΕ, πρέπει να ακούγομαι σοβαρός. Και η φωνή μου είναι.
2: ΜΜΕ, μέσα μαζικής
0: επικοινωνίας.
2: Α,
0: τι θες.
2: Μαζικού εκμαυλισμού, ας πούμε.
0: Α, βιάζεσαι.
2: Όχι πάντα.
0: Βιάζεται. Λοιπόν,
2: όχι πάντα.
0: Ο κύριος που...
2: Εδώ για το σταθμό αυτόν, όχι.
0: Ο κύριος που ακούτε είναι ο κύριος Ιωάννης Δρίτσας, Γιάννης Δρίτσας, ηθοποιός, σκηνοθέτης, δάσκαλος, καθηγητής, τι άλλο να πω, ποτηλάτης, και μια χαρά παλικαράκι, είναι ωραίος. Είναι, έχει κουρευτεί και προσφάτως και όντως,
1: Δεν ξέρω τι να σου.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Και είναι και φίλος που αυτό είναι το κυριότερο, λέει.
2: Πολύ, πολύ καλημέρα σε εσάς που σας βρήκα χαμογελαστούς και με βάλατε στο κλίμα.
1: Έπρεπε να έρθει στην αρχή της εκπομπής. Καμία σχέση.
2: Α, όντως.
0: Ναι, ξεκινάνε μου τζούφλικα, αλλά στην πορεία είναι κάτι γίνεται.
2: Μπαίνετε στο κλίμα. Μια μεγάλη καλημέρα και στους ακροατές σας. Εγώ σας απολαμβάνω τα πρωινά μου, αρέσετε πάρα πολύ. Το έχω ξαναπεί, το ξαναλέω στον αέρα. Έχετε μια εξαιρετική εκπομπή. Με πολύ ευχάριστη διάθεση σχολιάζετε τα θέματα της επικαιρότητας με διάθεση σαρκαστική, όπως επιβάλλει σε κάθε άνθρωπο με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης.
0: Οπα, οπα, οπα, οπα. Λοιπόν,
1: σας ανεβάζει πολύ τώρα.
2: Τουλάχιστον αυτό σαρκαζόμαστε, παιδιά.
0: Ναι, ναι. Όχι, έτσι όπως είναι η ειδήση, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
2: Ναι.
0: Βιασμοί, πνιγμοί, γυναικοκτονίες, αυτό. Οπότε προσπαθούμε να το περάσουμε στον κόσμο πιο.
1: Πιο χαλαρά.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για τη δουλειά που έχει ξεκινήσει και κάνει. Έτσι. Από. Πώς τον είπαμε το πρώτο.
2: Ποιον πρώτο.
0: Ποιο είδαμε πριν από καιρό.
2: Τι παράσταση.
0: Ναι, ναι. Μια παράσταση με έναν τύπο με κάτι μαλλούρες, κάτι αυτά, βαμμένους
2: Μαλλούρες.
0: Ήταν τη εποχή.
2: Περούκα εποχής.
0: Περούκα εποχής, ναι.
2: Ναι. Μιλάμε για 17ο αιώνα τώρα.
0: Για πες.
2: Εντάξει, η πρώτη παράσταση λοιπόν που επισήμως ανέβηκε διαχειρός του υποφαινομένου.
0: Ναι.
2: Για εσάς που με βλέπετε, του αυτού που ακούγεται, για όσους με ακούτε, ήταν ο Αρχοντοχωριάτης.
0: Αρχοντοχωριάτης. Μέσα στην Αρχοντιά ήταν ο Χωριάτης, πάντως, από ό,τι γίνεται.
2: Ναι. Συνήθως αυτά τα δύο, μάλλον, ναι. Πάνε συχνά μαζί. Όχι συνήθως, ναι, αλλά πάνε συχνά μαζί.
0: Τώρα, από την άλλη, Γιάννη, από Αρχοντοχωριάτη να πάμε σε μισάνθρωπο, δηλαδή, έχει λίγο, ή όχι.
2: Γιατί όχι. Ο
0: μισάνθρωπος, δηλαδή. Είναι. Έψαχναν τη λέξη από χθες, έτσι, να την πέξουμε λίγο, αλλά δεν μου ήρθε τίποτα. Εσένα σου είχε έρθει, γιατί το μεταφέρεις με το δικό σου τρόπο εκεί, φαντάζομαι.
2: Δεν ξέρω πόσο, με πόσο δικό μου τρόπο θα μεταφερθεί όλο αυτό, γιατί τα κείμενα που παίρνω στα χέρια μου έχουν ήδη μέσα αποτυπωμένες κάποιες θέσεις από γραφής, από την πρώτη στιγμή δηλαδή που γράφτηκαν. Θεωρώ ότι κάθε κείμενο, τόσο σύγχρονο όσο και κλασικό, από τη στιγμή που σε έχει προκαλέσει και θέλεις να κάνεις κάτι, να το παραστήσεις αυτό, να το ερμηνεύσεις στο τώρα, πρωτίστως οφείλεις να προσεγγίζεις με σεβασμό αυτά που πρωτίστως, πρωτογενώς έχουν εγγραφεί. Δηλαδή, πάντα έχω στο μυαλό μου, αν συναντούσα το Μολιέρο και του έλεγα, φίλε μου, καλέ, σπουδαία συγγραφέα, καλέ μου φίλε,
0: καλέ μου φίλε,
2: θέλω να κάνω αυτό σου το έργο. Και σκέφτομαι αυτά και αυτά και αυτά, να το διαχειριστώ κάπως έτσι, η εντύπωσή μου για αυτό το έργο είναι αυτή, στο σήμερα θέλει να πει αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα, ή τουλάχιστον εγώ αυτό επιδιώκω, να μου έλεγε ναι, συμφωνώ μαζί σου 100%, δεν διαφωνώ πουθενά. Το λέω αυτό γιατί Πολάκης συμβαίνει να, και όχι Παύλος, Πολάκης συμβαίνει να ανεβάζουν έργα τα οποία τα πειράζουν πολύ, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή αρχίζει πλέον να χάνεται το νόημα, η αρχική τοποθέτηση, αυτά που ο συγγραφέας αρχικά ήθελε να σχολιάσει.
0: Επιθανόν θέλουν να τα φέρουν στην εποχή μας.
2: Ναι, αλλά πώς τα φέρνεις.
0: Εκεί είναι η μαγιά σας που λέμε.
2: Και το διακύβευμα. Έτσι. Σωστά.
0: Λοιπόν, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, γιατί σου λέει τι μου λένε τώρα αυτοί. Ο Γιάννης Οδρίτσας αυτή την εποχή είναι σε πρόβες στο Μισάνθρωπο, μαζί του Μολιέρου.
2: Έτσι. Με το ΜΕΘ.
0: Έτσι, με το ΜΕΘ. Με συνεχώ ερασιτεχνικό θέατρο από τα ιστορικότερα εδώ. Για να καταλάβουν και τι λέμε, γιατί πήγαμε κατευθείαν σε Μολιέρους και Μαλιάρους που λέμε.
2: Το ιστορικότερο. Η αλήθεια είναι ότι το ΜΕΘ είναι η αρχαιότερη θεατρική ομάδα στην Ελλάδα, παιδιά.
0: Πόσο καιρό το παλεύετε αυτό, Γιάννη? Έχετε ξεκινήσει κάπου και πότε θα βγει?
2: Λοιπόν, η προηγούμενη παράσταση, αυτή η παράσταση που ήταν για παιδιά, αλλά είχα προσπαθήσει να τη σκηνοθετήσω με τέτοιο τρόπο που να προκαλεί το ενδιαφέρον και των ενηλίκων, θέλω να πιστεύω ότι το πετύχαμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Ανέβηκε το Δεκέμβριο.
0: Ναι, το θυμάμαι.
2: Λοιπόν, στο τέλος του Δεκεμβρίου, σιγά σιγά ξεκινήσαμε να επεξεργαζόμαστε. Είναι...
0: Χρειάζεται τόσο πολύ. Είναι δύσκολο έργο, δηλαδή. Και απλά δεν υπάρχει χρόνος από τους συντελεστές που λέμε. Τι.
2: Και τα δύο. Δηλαδή.
0: Όλοι είναι εργαζόμενοι, φαντάζομαι.
2: Φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί είναι εργαζόμενοι. Χρόνο. Εντάξει. Ναι. Και προκύπτουν και άλλα θέματα. Δηλαδή, ακόμα και ένα θέμα υγείας. Χτύπα ξύλο. Μπορεί να συμβεί και έχει συμβεί. Όλα αυτά συνάδουν στο να απαιτείται χρόνος, να ξεκινάς όσο πιο νωρίς γίνεται για να μπορέσεις να υπερκεράσεις τα διάφορα θέματα που θα προκύψουν. Επίσης θα ήθελα να πω ότι σε αυτό το έργο, στο Μισάνθρωπο, έχω προσπαθήσει να εντρυφήσουμε λίγο ακόμη πιο βαθιά, όσο μπορούσαμε, στο θέμα της υποκριτικής. Έχω δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα. Έχουμε μπει περισσότερο μέσα στη λεπτομέρεια των πραγμάτων. Εντάξει, έχουν λίγο αναστενάξει τα παιδιά, αλλά αυτό έχει
0: γίνει
2: με την άδειά τους, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Ναι.
0: Είσαι και λίγο ζόρικος στην υποκριτική από ό,τι έχω παρακολουθήσει.
2: Δεν ξέρω.
0: Ενός δάσκαλος. Δάσκαλε.
1: Έτσι πρέπει όμως.
2: Δεν ξέρω αν είμαι ζόρικος, πρέπει παιδιά, αλλά νομίζω ότι κάτι ή το κάνεις ή δεν το κάνεις.
0: Ναι.
2: Ή το κάνεις.
0: Του κάνεις αυτό τώρα κάτι. Έχετε προγραμματίσει πότε θα βγει στον κόσμο αυτό?
2: Λοιπόν,
0: ή ακόμα είμαστε?
2: Το έργο είναι σχεδόν έτοιμο. Είναι σχεδόν έτοιμο. Βέβαια, θα κάνουμε για κάποιες μέρες θα κάνουμε μια μικρή παύση. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα το έχουμε ολοκληρώσει. Το έργο αυτό λοιπόν θα ανεβεί το φθινόπωρο εδώ στην Καλαμάτα, στο πνευματικό κέντρο, αλλά μέσα στο καλοκαίρι θα πάει κάποια περιοδία. Θα κάνει περιοδίες εδώ στα περιοδία.
0: Γιατί τώρα από αυτό μέχρι εκεί θα θυμούνται τα παιδιά τους ρόλους. Αυτό λέω.
2: Δεν θα σταματήσουμε.
0: Δεν σταματάμε.
2: Όχι.
0: Δεν σταματάμε.
2: Όταν ολοκληρώσεις το έργο, που είναι το επιθυμητό στόχος, μέχρι την πρώτη παράσταση δεν σταματάς. Συνεχίζεις, απλώς οι μηχανές πάνε στο ρελαντί, να το πω έτσι.
0: Γιάννη, τι θέλει να μεταφέρει το έργο στον κόσμο, σε μένα που θα το φτάνω, τι θα μου μεταφέρει?
2: Φροντίζω...
0: Όχι μισανθρωπιά, έτσι.
2: Όχι.
0: Θα φτούνε καταρχήν ολόκληροι άνθρωποι. Το αν θα φύγουν μισή είναι στο χέρι σου.
2: Δεν μεταφέρει μισανθρωπιά, όχι.
0: Δεν ξέρω, Γιάννη.
2: Και...
0: Το μισανθρωπιά ακούγεται και λίγο...
2: Ναι. Ο τίτλος όμως είναι υπαινικτικός. Δεν είναι κυριολεκτικός.
0: Ναι, εγώ το καταλαβαίνω, ναι.
2: Δηλαδή, τι εννοώ? Καταρχήν, η επιλογή μου αυτή οφείλεται, όπως είχαν πει και την προηγούμενη φορά, θεωρώ ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο, παρόλο που ήταν του παλατιού, παρόλο που ήταν
0: η νέτερος. Και αυτός της υψηλής κοινωνίας.
2: Ναι.
0: Όπως και ο
2: άνθρωπος του παλατιού.
0: Του παλατιού, ναι.
2: Και είχε και πάρα πολλά ελαττώματα. Όμως το συγγραφικό του έργο θεωρώ ότι είναι τεράστιο, τρισμέγιστο. Αυτό το έργο, όποιος έρθει να το δει, θα νομίζει ότι γράφτηκε χθες. Γιατί το αποδίδεται ο τίτλος του Μισανθρώπου? Υπάρχει λοιπόν ο βασικός, ο κεντρικός ήρωας, ο οποίος τα έχει βάλει με την άρχουσα τάξη, ο οποίος είναι και αυτός ευγενής, ανήκει σε αυτή την τάξη, όμως μπορεί να βλέπει με καθαρό μάτι, αν και ο ίδιος, και για τον ίδιο βάζουμε πολλά ερωτηματικά σε σχέση με τη δική του συμπεριφορά, το να καθίσεις απέναντι από ένα σύστημα το οποίο υποκρίνεται, το οποίο συντηρείται πάνω σε ψεύδι.
0: Λίγο Μισοτάκι μου
2: θυμίζω. Όχι μόνο.
0: Εντάξει, ναι. Είπα εγώ.
2: Όχι μόνο.
0: Θα πάμε μετά σε αυτά.
2: Συλλήβδιν. Όλη η πολιτική κατάσταση. Και όχι μόνο. Όχι μόνο στη δική μας χώρα. Απλώς θεωρώ ότι η δική μας χώρα έχει ένα θέμα παραπάνω, διότι είμαστε μια χώρα εξαρτώμενη. Αυτοί που ιστορικά μας κυβερνούν φροντίζουν να μας εξαρτούν από κάποιους, οι οποίοι προφανώς τους ανταμείβουν γι' αυτό, διότι δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία, γιατί υπάρχουν και άλλα κράτη τα οποία έχουν και μικρότερο πληθυσμό από την Ελλάδα, και τους κοιτάμε με τηλεσκόπιο σε σχέση με την ανάπτυξη που έχουν και το βιωτικό τους επίπεδο. Λοιπόν, αυτός θα έχει βάλει με το παλάτι με όλους αυτούς που ο ένας μπροστά στον άλλο λέει, αρχίζει τις φιλοφρονήσεις και τις αγκαλιές και τα φιλιά, και μόλις γυρίσουν έτσι ο ένας σκάβει το λάκκο του άλλου.
0: Άμα είχαμε βιντεάκι, γιατί μιλάει με κίνηση ο ηθοποιός σκηνοθέτης. Ναι, είναι με κίνηση.
2: Μάλλον αστείος θα ήμουν. Και το σχολιάζει, έχει θέμα μεγάλο με αυτό, με αποτέλεσμα αυτοί που είναι μέσα στο παλάτι να ενοχλούνται και να αρχίζουν να τον περιθωριοποιούν. Και βλέπουμε όλη αυτή τη διαδικασία, πώς αυτό σιγά σιγά βγαίνει στο περιθώριο και πώς λειτουργεί. Και όμως αυτό το οποίο η φύση, γιατί φύση, ο Θεός δεν αστειεύεται και σε φέρνει πάντα αντιμέτωπο με τις αρχές σου, τι του έχει κάνει? Τον έχει βάλει και έχει ερωτευτεί παράφορα.
0: Έρωτας, ναι.
2: Ανεξέλεγκτα, το δηλώνει.
0: Η τιμωρία του είναι αυτή. Η τιμωρία του είναι αυτή, ναι.
2: Μία χείρα η οποία είναι ο ορισμός αυτής της συμπεριφοράς την οποία αφορίζει.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, ο τέλος απομονώνεται ο τυπάκος ή όχι? Ή να μην το πούμε αυτό.
2: Προς τα εκεί πάει.
0: Προς τα εκεί πάει, ναι. Όπως γίνεται και με όλους. Λοιπόν, έχουμε λίγη ώρα ακόμα. Δύο λεπτάκια. Και μετά θα πάμε και σε άλλα θέματα.
2: Μετά χαράς.
0: Ναι. Εάν είχες ηθοποιούς πολιτικούς, θα τους δίδασκες υποκριτική ή δεν χρειάζεται?
1: Αλλά τι λες.
2: Θα συμφωνήσω με την αντιδράσα σα.
0: Δεν άφησα την αντιδράσα σα.
2: Λοιπόν, πραγματικά παρακολουθώντας τα πράγματα, τα πολιτικά πράγματα, παρακολουθώντας από κοντά, θες από μια διαστροφή, δεν ξέρω γιατί πραγματικά πώς αλλιώς να το θέσει. Άμα...
0: Διαστροφή,
2: και εκεί καταλήγει, για να αντέχεις να τα βλέπεις αυτά, να βλέπεις αυτόν τον οχετό να στον πετάνε μες στα μούτρα. Πραγματικά εγώ υποκλίνομαι στην υποκριτική τους δυνότητα. Πραγματικά υποκλίνομαι.
0: Διδάσκεσαι κιόλας? Ή δεν χρειάζεται?
2: Κοίτα, τι να του πω τώρα, δηλαδή είναι απίστευτος.
1: Θέλει να τα ακούσει.
2: Είναι προκλητικός. Όχι, από αυτούς δεν διδάσκομαι, γιατί όταν εγώ λειτουργώ σκηνικά, λέω αλήθειες. Δηλαδή, επάνω στη σκηνή ο ηθοποιός στείνει μια αλήθεια, μια πραγματικότητα. Πώς θα την επεξεργαστεί αυτή ο θεατής είναι δικό του θέμα. Όμως αυτοί υποκρίνονται κάπως αλλιώς. Δηλαδή, όταν μου δείχνεις ένα μαύρο κουτί και μου λες ότι αυτό είναι ένα άσπρος κρίνος, αυτό δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Δεν μπορώ εγώ. Δεν μπορώ. Λοιπόν, ενώ αυτή η επιμονή μου βάσεως Παιδιά, συγγνώμη. Ακούω πριν μερικές μέρες. Η Ελλάδα, λέει, είναι πρώτη σε ανάπτυξη στην Ευρώπη.
0: Στα χαρτιά, ναι.
2: Ωραία. Εσύ, λοιπόν.
0: Στα νούμερα είμαστε.
2: Ωραία. Ναι. Εσύ.
1: Γιατί εγώ, ναι. Μεγάλα εσύ. Νούμερα να μας κυβερνάνε.
2: Θα μπορούσες να βγεις και να υποστηρίξεις επίσημα κάτι τέτοιο.
0: Με ρωτάς τώρα εμένα.
2: Ναι, σε ρωτάω εσένα.
0: Και θες να απαντήσω.
1: Εννοεί.
0: Όχι.
2: Εγώ δεν θα μπορούσα, παιδιά. Δεν θα μπορούσα. Αν δηλαδή ήμουν ένας πολιτικός λειτουργός, ας πούμε, και μου λέγανε θα βγεις και θα δηλώσεις αυτό που στα χαρτιά φαίνεται, γιατί έτσι τα έχουμε μαγειρέψει με τα... γιατί εμείς όπως θέλουμε τα παρουσιάζουμε, μάλλον, προσέξτε, θα σου πούν οι πολιτικοί μας ηγέτες, μα είναι επίσημα αυτά τα χαρτιά. Ναι, είναι επίσημα.
0: Το θέμα είναι ότι η ανάπτυξη δικιά τους είναι οπισθοδρόμηση δικιά μου. Οπότε πώς θα το πω αυτό.
2: Και παρακαλώ.
0: Μπορεί... Πάμε διαφημίσεις.
2: Ένα τελευταίο ερώτημα.
0: Ναι, έχουμε...
2: Πολύ γρήγορο.
0: Άλλη λοιπόν, μισή ώρα σου δίνω.
2: Με 320 δισεκατομμύρια εξωτερικό χρέος μπαίνουμε χειροπόδαρα δεμένοι στα μνημόνια. Πριν 2 μήνες, ο αγαπητότατος κύριος Στουρνάρας, διευθυντής
0: της Τράπεζας
2: Ελλάδος, ναι, ακριβώς, δηλώνει ότι το χρέος μας έχει ανέλθει στα 590 δισεκατομμύρια και είμαστε πρώτοι σε ανάπτυξη στην Ευρώπη. Βρισκόμαστε σε αναπτυξιακή τροχιά. Πώς βγαίνουν, ρε παιδιά, τα νούμερα, μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος.
0: Λοιπόν, πάμε να αναπτυχθούμε και εμείς με τις διαφημίσεις μας και μετά
2: πάμε.
0: Συνεχίζουμε. Όπα, μην φύγετε εδώ, μετά θα κοιτά πιο έτσι. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Αυτά. Έχω προετοιμασμένο είμαι ψυχολογικά να τον αντιμετωπίσω. Πάμε, διαφημίσεις.
3: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
4: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
5: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
5: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
6: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
7: Είπα να αλλάξω.
4: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
7: Είπα να αλλάξω.
4: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
7: Είπα να αλλάξω.
4: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
7: Αυτό δεν τον αλλάζω.
4: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
8: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
8: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
9: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
10: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσει σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
12: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
13: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Παλμός 1,5. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελγιάννης και ο κονσολιός μας. Και δεν είμαστε μόνοι μας, έτσι. Ήδη έχετε αισθανθεί, νιώσει και τρομάξει, χαμογελάσει, δεν ξέρω τι άλλο, με τον κύριο Γιάννη Δρίτσα, ηθοποιό, σκηνοθέτη, δάσκαλο κλπ. Και τα πάμε. Και κυρίως φίλο. Και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, Γιάννη. Να φύγουμε λίγο από το θεατρικά και το... η ζωή μας είναι ένα θέατρο εδώ που τα λέμε.
1: Του παραλόγου.
0: Παραλόγου, ναι, το.
2: Να με ειδοποιείς πότε είμαστε στον αέρα.
0: Τώρα είμαστε στον αέρα.
2: Να το, δεν μπορώ να μην το πω.
1: Ναι, πες το, πες το.
2: Εντάξει, μίλαγα στο μικρόφωνο.
0: Και νόμιζα ότι ήταν στον αέρα.
2: Και νόμιζα ότι ήμουν στον αέρα. Γιατί σχολίασε κάτι που γράφει η μπλούζα μου.
0: Ναι, τι απέγινε η φαλακρή τραγουδίστρια. Το σχολιάζω.
2: Τι απέγινε με τη φαλακρή τραγουδίστρια.
0: Τι απέγινε.
2: Δεν μάθαμε ποτέ. Είναι ένα έργο του Ιονέσκο, ένα σύγχρονο θεατρικό έργο, θέατρο παραλόγου, ανήκει στην κατηγορία του θεάτρου παραλόγου. Αυτό που ζούμε δηλαδή στη ζωή μας.
0: Τις φύγαν τα μαλλιά από αυτά που συμβαίνουν, μάλλον.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά δεν μαθαίνουμε και ποτέ τι απέγινε. Νομίζω ότι ο τίτλος ήταν υπαινικτικός, δεν έχει ουσιαστική σχέση.
0: Γιάννη, πάμε λίγο στα πιο έτσι, γιατί είσαι πολιτικοποιημένο άτομο και σε αυτό υπήρξε στα κοινά πολύ όταν με το Δήμο, το θυμάμαι, έτσι έγινε η πρώτη μας επαφή. Εκεί τι απέγινε.
2: Τι απέγινε.
0: Με το Δήμο ασχολήθηκε και λοιπά, είχε σου κάποια δόση, έφυγε και λοιπά.
2: Ναι, έπλεξα εκεί.
0: Ναι, έπλεξες.
2: Και έφυγα. Μετά από κάποιους μήνες που έμεινα.
0: Κάτι δεν σ' άρεσε, κάτι δεν σου πήγε, κάτι έτσι γίνεται πάντα.
2: Γιατί...
0: Δηλαδή, ένα άλλο ερώτημα που μου έρχεται στο μέλλον.
2: Περίμενα να περάσει.
0: Ναι, σε φαίνεται σε δύσκολη θέση.
2: Κοίταξε, ήλθον,
0: ήλθον και απήλθον.
2: Και απήλθον. Δηλαδή, όταν ανακατεύεσαι με την πολιτική, δηλαδή αν έχεις την επιθυμία να προσφέρεις κάτι, εφόσον είσαι σε μια θέση ισχύως, ας πούμε, να κάνεις κάτι που θα κινήσει τα πράγματα προς το καλύτερο για τη ζωή του μέσου πολίτη, να βελτιώσει λίγο τη ζωή των ανθρώπων που ξέρεις, αν σου δοθεί μια θέση να μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση, έτσι μου ήρθε τώρα περίεργα.
2: Αν δεν μπορείς να το κάνεις, ή αν βλέπεις ότι...
0: Δεν λέτε, κοιταζόστε και κουνάτε το κεφάλι.
1: Συμφωνούμε εμείς γι' αυτό. Στρίβιν δια του αραβόντου.
2: Ήλθον, είδον και απήλθον.
0: Για το έργο που έχει ξεκινήσει και δεν ξέρω αν έχει και σκηνοθέτη, αυτό με τους Μητροπολίτες και λοιπά.
2: Όχι τώρα.
0: Θα μπορούσε να σκηνοθετήσει ένα τέτοιο έργο, εσύ. Ή δεν είναι έργο. Κάτι είναι. Βγήκε τελείως ξαφνικά.
2: Το θέατρο.
0: Όχι, τι.
2: Το θέατρο είναι η πιο ανθρώπινη τέχνη. Εντάξει. Εκτός του ότι ο ηθοποιός επάνω στη σκηνή λειτουργεί με τη φωνή του και το σώμα του, η θεματική του, η θεματική των θεατρικών έργων αντλείται από την ανθρώπινη ζωή, από το ανθρώπινο παράλογο. Όταν πρώτο ήρθα σε επαφή με το θέατρο παραλόγου, που διαβάζεις λίγο και λες τι γίνεται ρε παιδιά τώρα εδώ πέρα, νιώσ' τότε ακόμα εγώ, έλεγα τι λόγο ύπαρξης έχει το θέατρο παραλόγου, δηλαδή τι μπορείς να βγάλεις, να σχολιάσεις μέσα από αυτά τα κείμενα. Αμέσως πολύ γρήγορα η ζωή φρόντισε να μου δείξει, ας πούμε, ότι μόνο παράλογο είναι αυτό που ζούμε.
0: Εκεί το εντάσσεις δηλαδή αυτό το έργο με τους Μητροπολίτες, ένα έργο τέτοιο εντάσσεται στο παραλόγου, στο θέατρο του παραλόγου.
2: Ξέρεις που το εντάσσεται.
0: Ή δεν είναι θέατρο, δεν ξέρω.
2: Το εντάσσεται. Να απαντήσω διπλωματικά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν και... αλλά το πιο αστείο απ' όλα είναι βέβαια ο τρόπος που δικαιολογεί την επιλογή αυτή της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός μας.
0: Ναι, είπε ότι...
2: Λέει,
0: ναι, για πες τι.
2: Λέει, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ να πληρώνονται...
0: Οι μουφτίδες εκεί στο...
2: Οι εδώ, μουφτίδες...
0: Που είναι τρεις ολιγόλοι.
2: Περισσότερο... Τέσσερις,
0: παραπάνω δεν είναι.
2: Από...
0: Και η δική μας καμιά ογονταριά πώς είναι, τόση κάπου είναι, έτσι.
2: Εντάξει.
0: 200 εκατομμύρια το χρόνο, δεν την πάω.
2: Πόσα?
0: 200 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Για 200 εκατομμύρια κάνετε
2: μια μάχη.
1: Έλα τώρα.
2: Εντάξει.
1: Ψίχουλα, ψίχουλα.
2: 200 εκατομμύρια το χρόνο, ούτε. Με 200 εκατομμύρια το χρόνο, ούτε 2-3 νοσοκομεία δεν χτίζεις, ούτε. Δεν μπορώ να το μεταφράσω και σε οικογένειες που έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα θα μπορούσες να βοηθήσεις, ούτε, ούτε την εκπαίδευση με 200 εκατομμύρια όχι. Μπορείς να βοηθήσεις, ούτε τους κοινωνικά αδύναμους γενικώς, 200 εκατομμύρια και δεν τίποτα, παιδιά. Μια τυρόπιτα είναι και ένα, και ένα νερό.
0: Τρώνε τυρόπιτα ή Μητροπολίτες.
1: Δεν ξέρω, πάνω να τους ρωτήσεις.
2: Ούτε την... ούτε την εθνική.
0: Θεωρείς ότι θα γίνει και κάτι, θα προχωρήσει λίγο το πράγμα να πάρουν και απλοί ιερείς?
2: Ούτε το δημογραφικό που βουλιάζει στα μαύρα τάρταρα μπορείς να βοηθήσεις με 200 εκατομμύρια. Τίποτα.
0: Ποιο δημογραφικό?
2: Το.
0: Είμαστε μείον. Έγινε μια μείωση. Στο δημογραφικό δεν γεννάμε.
2: Τι λες? Σοβαρά.
0: Ναι, έτσι λέει. Βγήκε μια έρευνα προχθές ότι παιδιά λέει.
1: Γεννάτε γιατί χανόμαστε.
0: Γιατί χανόμαστε.
2: Χαμός. Αν θυμάμαι καλά τα νούμερα.
0: Μόνο η κριτική όμως είναι. Η κριτική είναι.
2: Η κριτική έχουν εκεί τις φοιτίες. Πρέπει να τις συντηρήσουν.
0: Ποιες φοιτίες?
2: Εννοώ τις καλλιέργειες που κάνουν.
0: Α, για έτσι όπως φοιτίες το μυαλό μου πάει.
2: Το μυαλό σου είναι πονηρό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, χρειάζονται απογόνους για εκεί τα. Τα όπλα, τις μπαλωθιές.
0: Όλα αυτά.
2: Ωραία είναι η κριτική. Μια χαρά είναι η κριτική.
0: Τα σπάτα ποσά πάντως είναι γύρω στο 8,5% μείον.
2: Τα ποσά είναι τραγικά, ακούγα τα νούμερα.
0: Χρόνο με χρόνο.
2: Ναι.
0: Και δηλαδή, δεν πάμε.
2: Έλεγε ότι φέτος γεννηθήκανε 3.000 λιγότερα από πέρσι. Πέρσι 2.000 από πρόπερσι, αλλά αντιπρόπερσι 5.000 λιγότερα. Παιδιά είναι τρομερό. Είναι και. Είμαστε όλοι χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Για να μην πούμε για τους θανάτους, έτσι. Τέλος πάντων, όχι, χαρούμενοι δεν είμαστε. Απλά το σχολιάζουμε.
2: Δηλαδή, το δημογραφικό, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Δηλαδή, εδώ κινδυνεύει, διακυβεύεται η επιβίωση αυτής της χώρας. Αν ρε παιδιά, μισό λεπτό.
0: Καταρχήν έχετε κόσμο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό ήθελα να πω. Μην είμαστε και. Μην είμαστε και τώρα αχάριστοι. Ο πρωθυπουργός, για στόμα του πρωθυπουργού, του έχει δηλώσει ότι θα ανανεωθεί ο πληθυσμός.
1: Ναι.
0: Ανανέωση είναι αυτό, ναι. Αυτό που γίνεται ανανέωση. Ξεκινάνε όλοι από την Κρήτη όμως, έτσι φτάνουν από Λιβύη, Κρήτη κλπ. Λοιπόν, για πάμε.
2: Κάνουν διάφορες διαδρομές. Τα ξέρουν όλοι από πριν. Και όταν καλή ώρα, όπως το ναυάγιο, δυστυχώς αυτό το άσχημο ναυάγιο που συνέβη εδώ στην περιοχή μας, σε διεθνή ύδατα, όλοι ξέρανε από ότι είχε ξεκινήσει. Κάποιο κοριτσάκι που είχε πάρει τηλέφωνο και αυτοί από αυτές τις ΜΚΟ που νοιάζονται και ενδιαφέρονται και τα λοιπά, τα είχαν τα δεδομένα από εκεί που ξεκίνησε. Γιατί ξαφνικά περιμένα να φτάσει εδώ το Σαπιοκάραβο για να γίνει συναγερμός και μετά αυτά τα τραγικά επακόλουθα που υπήρξαν. Παιδιά, είναι πολύ βρώμικο το παιχνίδι. Κάτι γνώμη τη δική μου. Κάτι τρέχει από πίσω και με τις ΜΚΟ. Όλοι αυτοί που βγαίνουν και λένε και για το Αιγαίο και αυτό και που να τους βοηθήσουμε να κάνουν. Ναι, βεβαίως. Άνθρωποι που ψάχνουν μια θέση στον ήλιο, να τα επιβιώσουν. Δεν το συζητώ αυτό. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι αυτοί που υποτίθεται ότι νοιάζονται για αυτούς τους ανθρώπους, μάλλον τους χρησιμοποιούν για να γεμίζουν τις τσέπες τους. Και κάποιοι που φωνάζουν και που έχουν πάρει συμφορηθεί κιόλας για την προσφορά τους, νομίζω ότι απλώς νοιάζονται γιατί αν θα σταματήσουν, αν για κάποιο λόγο σταματούσαν οι ροές, δεν θα είχαν εργασία αυτοί. Οπότε το
0: νοιάζει
2: η εργασία τους και μετά να βοηθήσουν.
0: Ναι. Δεν ασταμάτητος είναι, δεν μπορώ να το σταματήσω.
1: Άστο μωρέ.
2: Άστο παιδί να μιλήσει, Μανώλα μου. Άστο παιδί να μιλήσει.
0: Μια και πήρε φορά, λοιπόν, θα πάμε και λίγο γιατί περνάει και η ώρα. Περνάει και η ώρα, έτσι. Είμαστε προεκλογική περίοδο ή όχι? Τι νιώθεις? Θα ήθελα πολύ να μου...
2: Σκοτσέζικο τους μπία, όχι, πραγματικά δεν μπορείς να...
0: Θα ήθελα να μου πει για τα νέα σχήματα και για το... αυτά που υπάρχουν, αυτά που διαλύονται, αυτά που θα διαλυθούν,
2: ναι.
0: και αυτά που θα γίνουν.
2: Τι θέλω να σου πω, αν μου κάνεις πιο ειδικές.
0: Συγκεκριμένα δεν μπορώ να σου κάνω, την άποψή σου. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα που διαλύει τους άλλους.
2: Λοιπόν.
0: Έχουμε την κυρία Καριστιανού, η οποία προχθές είχε μια τσιπάρα που, την, λέμε, που το βρήκε το τσιπάκι κλπ. Είδα, έγινε όλο και βαβούρα. Τελικά ήταν ενός φίλου του γιατρού κλπ. Έχουμε. Τι α.
2: Και, λοιπόν.
0: Έχουμε η... την κυρία Διαμαντοπούλη, η οποία τσακώνεται με τον κύριο Αποστόλημα του Μάρου.
2: Με τον κύριο Δούκα.
0: Ο ένα θέλει από εδώ, ο άλλο θέλει από εκεί. Και στη
2: αυτός
0: μέση...
2: Δούκα τώρα, τι σχέση είναι με τον
0: Και στη μέση είναι ο
2: Δούκας. Ένα Δούκα. Τι πάει εκεί μετά.
0: Έλατε.
2: Για πε τη μέση. Και...
0: Είναι αυτός αριστερά, η Διαμαντοπούλου δεξιά και ο Ανδρουλάκης στο κέντρο.
2: Στο κέντρο.
0: Και στο τέλος θα μείνει το κέντρο.
2: Ναι, το κέντρο.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, λοιπόν, πολλά ρε παιδί μου,
0: ρε,
2: μου έβαλες
0: ως,
2: πολλά μου έβαλες.
0: Ως άνθρωπος που θα πας να ψηφίσεις. Πώς νιώθεις.
2: Πώς νιώθω, ε.
0: Ή δεν θα ψηφίσεις. Θα ψηφίσεις.
2: Θα ψηφίσω, βεβαίως και θα ψηφίσω. Έχω υπάρξει, έχω απόσχει από τις εκλογές στο παρελθόν και για μακράν περίοδο.
0: Την έχεις κάνει την αμαρτία.
2: Την έχω κάνει την αμαρτία, ναι. Δηλώνω ως πιο νέος και σκεπτόμενος διαφορετικά. Τώρα θα μου πεις, τότε κάνεις λάθος, τώρα θα κάνεις λάθος. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Λόγω απογοήτευσης, λόγω ότι ξέρω εγώ...
2: Λόγω απογοήτευσης.
0: Λόγω απογοήτευσης.
2: Ναι, ναι. Έλεγα δηλαδή ότι και είχα κινηθεί πολιτικά. Από την αρχή μέχρι εδώ νομίζω έχω περπατήσει.
0: Να είσαι άνθρωπος που ασχολούσε πολύ έντονα με τα κοινά, πέρα από το θέατρο και όλα αυτά.
2: Μα αφού αυτά σχετίζονται με το ποιος θα πάρει αποφάσεις για τη ζωή μας, γίνεται να μένεις απ' έξω? Δεν γίνεται να μένεις απ' έξω. Δεν γίνεται.
0: Να κλείνουμε στις προηγούμενες εκλογές όμως, οι 2-3 εκατομμύρια δεν πήγαν να ψηφίσουν. Δηλαδή μείναν απ' έξω.
2: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Δεν γίνεται όμως, όπως λες.
2: Θεωρώ ότι οι καιροί πλέον μας επιβάλλουν να μην πάμε για μπάνιο, αν γίνεται καλοκαίρι, αλλά επιβάλλουν να πάμε να ψηφίσουμε. Έτσι θεωρώ εγώ. Δηλαδή, για μένα, εάν σε αυτό που συμβαίνει από τη μεταπολίτευση και ύστερα, αν κάθε τετραετία δεν αυτοί που έβγαιναν έχοντας πάρει την ψήφο μας, δεν πραγματοποιούσαν αυτά που υποσχέθηκαν, στο τέλος της τετραετίας έφευγαν, όξορε ο επόμενος.
0: Δεν έγινε έτσι.
2: Εάν είχε γίνει έτσι, παιδιά, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Δεν σου δίνουμε δεύτερη ευκαιρία, φίλε. Όταν και ειδικά, εάν από τα 100 κάνεις τα 80, από τα 100 που έχεις υποσχεθεί κάνεις τα 80, κανένα πρόβλημα, ρε αδερφέ, άνθρωποι είμαστε. Βγήκαμε λίγο έξω τον προγραμματισμό μας. Όταν από τα 100 που υπόσχεσαι δεν κάνεις ούτε τα 4-5, πού πας? Και το θέμα είναι, εμείς πώς λειτουργούμε απέναντι σε αυτό? Και αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν και προκειμένου να πάρουν τις εκλογές υπόσχονται φεδρά, εσχρά ψεύδι για τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να απολογηθούν. Δεν έχει απολογηθεί ποτέ κάποιος πολιτικός γιατί υποσχέθηκε αυτά και δεν έκανε τίποτα από αυτά.
0: Ναι. Πιστεύεις τα νέα σχήματα θα δώσουν έναν άλλο αέρα και μια άλλη λογική σε εμάς τους πολίτες, ότι να το δούμε λίγο διαφορετικά το πράγμα? Λοιπόν, τα νέα σχήματα, αυτά τα καινούργια.
2: Ποια νέα σχήματα, αυτή τη στιγμή ποια είναι? Για μένα νέο σχήμα
0: είναι η Καριστιανού που δεν έχει πολιτική.
2: Το οποίο έχει να.
0: Εμπειρία. Δεν έχει πολιτική εμπειρία η Καριστιανού.
2: Ωραία. Νομίζω η εύλογη ερώτηση που έπεται είναι, αυτοί που έχουν εμπειρία, τι σημαίνει έχω πολιτική εμπειρία καταρχήν? Και αυτοί που υποτίθεται ότι έχουν πολιτική εμπειρία, έχουν ρίξει το σκάφος στα σταυράκια ή δεν το έχουν ρίξει?
0: Το εννοείς για τον κύριο Τσίπρα, εννοείς τώρα εσύ το σκάφος?
2: Συλλήβδιν.
0: Ναι.
2: Όσοι έχουν περάσει από την εξουσία, συλλήβδιν.
0: Έχουν. Έχουν.
2: Και λες δεν έχει πολιτική εμπειρία.
0: Θα σου το λέω εγώ.
2: Όχι, όχι,
0: Το
2: λέμε όλοι μας. Ναι. Το λέμε όλοι μας.
0: Έτσι, μπρο.
2: Θα σε ρωτήσω το εξής. Με τους νέους ηθοποιούς που τελειώνει μια δραματική σχολή.
0: Καταρχήν εγώ ρωτάω.
2: Ναι. Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ. Αλλά είμαστε δημοκράτες και αγαπάμε το διάλογο. Μπορώ να ρωτήσω κι εγώ να πάρω μια απάντηση, να δώσω εγώ μια απάντηση για τη πλαγία όδου. Να το πεις εσύ, να μην το πω εγώ και να μην φέρω και την ευθύνη. Λοιπόν, συχνά λένε, ας πούμε, έρχεται ένας ηθοποιός σε ένα δοκιμαστικό, του λένε, έχεις να παίξει πουθενά? Λέει, όχι, πρώτη φορά. Άστο. Εσύ, σερβιτόρ, έχεις να εργαστεί πουθενά? Όχι, θέλουμε έναν με εμπειρία. Εσύ, εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί όντως να θέλεις κάποιον με εμπειρία. Ένας άνθρωπος που για πρώτη φορά έρχεται, σαν ηθοποιός, σαν. Ένας χειρουργός, δεν θα έρθει κάποια στιγμή που θα χειρουργήσει για πρώτη φορά?
0: Πάντα να υπάρχει.
2: Ωραία. Οι πιθανότητες να αποτύχει όχι επαφίονται απολύτως στο πόσο αυτός έχει ερευνήσει, έχει σπουδάσει μέχρι να έρθει να κάνει την εγχείρηση. Στην ηλικία που είμαστε, όντας μέσα σε μια κοινωνία, έχουμε ερεθίσματα. Δηλαδή, προκειμένου να πάρουμε μια απόφαση, έχουμε κάποιες προσλαμβάνουσες για να μπορέσουμε να πάρουμε μια να τοποθετηθούμε σε ένα θέμα ή όχι. Ουσιαστικά αυτό είναι πολιτική. Δηλαδή, πολιτική είναι κάθε δράση που κάνω εγώ και σχετίζεται με κάποιους άλλους μέσα σε μια κοινωνία.
0: Μάλιστα.
2: Για να μην σου πω ότι ακόμα και όταν είμαι μόνος μου και παίρνω αποφάσεις για τον εαυτό μου, επειδή οι αποφάσεις που θα πάρω για τον εαυτό μου έχουν αντίκτυπο στον περίγυρό μου, είναι μια πολιτική απόφαση. Η πολιτική δεν είναι κάτι τρομερό. Δεν είναι κάτι τρομερό. Χρειάζεται να είσαι έξυπνος, να είσαι ευέλικτος και πριν και πάνω απ' όλα να θέλεις για κάποιο λόγο να φροντίσεις αυτόν τον έρμο, το λαό, αυτή την έρμη κοινωνία που θα σε εκλέξει. Γιατί η πολιτική, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, για μένα παιδιά δεν είναι επάγγελμα. Μακριά από ανθρώπους που είναι επαγγελματίες πολιτικοί. Ο άνθρωπος που θα γίνει, θα ασχοληθεί με την πολιτική γιατί θέλει να προσφέρει, ναι, θα αμυφθεί. Πληρώνονται οι άνθρωποι αυτοί εκεί πέρα, παίρνουν ένα μισθό. Θα τους αρκεί ο μισθός, ξέρουν ποιος είναι ο μισθός και θα φροντίσουν να τον τιμήσουν προσφέροντας και αφιερώνοντας τη ζωή τους στην προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Ο επαγγελματίας, αυτός που προέρχεται από τζάκια και μέσα από κλίκες που θα τον φέρουν στη θέση που θα τον φέρουν, που είναι, που γίνεται, ασχολείται με την πολιτική για να ικανοποιήσει τη ματαιοδοξία του και το πορτοφόλι του, μάλλον το πορτοφόλι του και τη ματαιοδοξία του.
0: Σωστή σειρά είναι αυτή.
2: Δεν μπορεί, παιδιά, να λειτουργήσει υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Εγώ όταν στείνω ένα μαγαζί θα φροντίσω πρώτα να γεμίσει το μαγαζί, εντάξει, και μετά αν μου περισσέψει καμιά δραχμούλα, καλά, δραχμούλα, προδίδω και την ηλικία μου. Λοιπόν, κάνα ευρουλάκι, μπορεί να πάω και στη γειτόνισσα που δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά της να το ρίξω, αλλά πρώτα θα γεμίσει το δικό μου το μαγαζί. Το κακό είναι ότι δεν αρκούνται ούτε στο να γεμίσει το δικό τους μαγαζί. Δεν έχει τελειωμό αυτό το γέμισμα. Δηλαδή, διοικεί ο άλλος, μπαίνει σε μια θέση ηγεσίας για να εξασφαλίσει μια ζωή με όλα τα, με όλες τις ανέσεις και τις διευκολύνσεις,
0: τη δική του ζωή,
2: σωρεύοντας άπειρη ύλη και για τα παιδιά του και για τα γόνια του, και δεν έχει, παιδιά, αυτή η μανία του κυνηγιού του χρήματος αποδεικνύει τελικά η ιστορία ότι δεν έχει όριο. Λοιπόν, αυτό δεν έχει λογική. Δεν έχει λογική. Δεν γίνεσαι, λοιπόν, δεν αναλαμβάνεις τις μοίρες του κόσμου για να βγάλεις λεφτά.
0: Υπάρχει κάτι που θα ανταλλάξει αυτό?
2: Όπως είναι παράλογο το να αναλαμβάνω εγώ να διοικήσω τη χώρα και εγώ ως κυβέρνηση, αντιπολίτευση και τα λοιπά, δεν έχουμε θέμα, θεωρώ. Όταν είσαι κυβέρνηση όμως,
0: και αντιπολίτευση δεν έχουμε εδώ πέρα,
2: δεν μπορείς, φίλε μου, να επενδύεις τα λεφτά σου σε άλλα κράτη. Να καταθέσεις τα λεφτά σου σε τράπεζες έξω από τη χώρα σου.
0: Το πας πολύ μακριά.
2: Λοιπόν, τώρα, ναι. Τι με ρώτησες, είδες τώρα γιατί πήρα φορά και κάτι με ρώτησες?
0: Όχι, πάντα παίρνει φορά, να δεν πρέπει να σταματήσω.
2: Αυτό αν μπορεί να αλλάξει. Εμένα.
0: Πάμε να σου κάνω μια ερώτηση, πάει η ερώτηση.
2: Συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη.
0: Όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που λες.
2: Είπες αν μπορεί να αλλάξει αυτό.
0: Αυτό υπάρχει περίπτωση να αλλάξει? Είμαστε μεγάλοι εδώ όλοι παρέα.
2: Είμαστε μεγάλοι.
0: Έχουμε περάσει πάρα πολλά, ναι, και δεν έχει αλλάξει τίποτα.
2: Ωραία. Για μένα.
0: Η μισή βουλή λοιπόν είναι επαγγελματίες πολιτικοί. Με...
2: Ποια μισή?
0: Σου λέω εγώ.
2: Ποια μισή?
0: Με 20 και 15 και 20 χρόνια βουλευτές.
2: Ποια μισή? Έρχεται ο άλλος από τα αριστερά. Πρώτη φορά αριστερά. Δεν ντρεπόμαστε δηλαδή. Οι δημοσιογράφοι δεν ντρέπονται να το λένε αυτό. Ξέρουν τι σημαίνει αριστερά επιτέλους. Δηλαδή, γιατί εκτός του ότι καταχρηστικώς χρησιμοποιούμε τον όρο αριστερά, όπως καταχρηστικώς και τον όρο δεξιά. Αυτά προέρχονται από την Γαλλική Επανάσταση, δεν έχουν καμία σχέση με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Εδώ δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Δηλαδή, όταν σε στηρίζει, φίλε μου, όλο το εφοπλιστικό λόμπι, από ποια αριστερά έρχεσαι, τι αριστερός δηλώνεις? Βγαίνει, κάνει τη μάζοξη εκεί στο...
0: Υπονοείς κάποιον?
2: Όχι, κανέναν. Βγαίνει, κάνει την πρώτη μάζοξη εκεί στο Θυσίο.
0: Α, δεν υπονοείς
2: κανέναν. Δεν υπονοώ κανέναν. Λοιπόν, παιδιά, για να στηθεί αυτή η φιέστα εκεί πέρα, ξέρετε τι εκατομμύρια χρειάζονται από πίσω. Είμαι άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί μέσα στο θέαμα.
0: Βάλα λοιπόν, από την τσέπη τους πάνω.
2: Ε?
0: Από την τσέπη τους πάνω.
2: Από την τσέπη τους.
0: Μάλιστα, από το κάθε μέλος από 10-20 ευρώ.
2: Ποιο μέλος, αυτό δεν υπήρχε μέλος ακόμα.
0: Έχει και έχουν ομάδες.
2: Α, πολλά λεφτά έχουν.
0: Έχει πλούσια μέλη.
2: Γιατί η φιέστα αυτή, παιδιά, δεν είναι φαντασμαγορική.
0: Λοιπόν, Γιάννη, έχεις 2 λεπτά ακόμα. Θέλω να κάνεις αποφώνηση εσύ, γιατί μετά πάμε σε διαφημίσεις.
2: Τι αποφώνηση
0: και μετά θα, μετά θα σε διώξουμε.
2: Λοιπόν.
0: Το λέω χοντρά γιατί καταλαβαίνεις εσύ. Σκηνοθέτης το οποίο είσαι.
2: Λοιπόν.
0: Του παραλόγου λίγο.
2: Είναι.
0: Και επειδή είμαι και εγώ λίγο του παραλόγου, πάμε. Για λέγε.
2: Όλοι είμαστε του παραλόγου.
0: Μίλα, μίλα.
2: Εντάξει. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, μωρέ παιδιά. Είναι ευλογία, για μένα είναι μεγάλη χαρά και τιμή να μου δίνετε ένα μικρόφωνο, να λέμε 2 πράγματα που ακούγονται. Είναι σπουδαίο να μπορεί κάποιος να πει τη γνώμη.
0: Δεν θα σταματήσει αυτό έτσι κι αλλιώς, θα τα ξαναπούμε πάντα όταν θα έρθει.
2: Με τιμά αυτό που λέτε, παιδιά, γιατί έχω περάσει από το χώρο του θεάματος, ξαναλέω. Εάν κάποιος δεν έχει λόγο, δεν ξέρω αν τον... ξανακαλεί στην εκπομπή σου και πάλι έτσι να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην κουράσαμε τους ακροατές μας.
0: Όχι, καθόλου.
2: Να οχλήσαμε λίγο, να μοχλεύσαμε λίγο κάποιες σκέψεις.
0: Να τελειώσει και να κάνει ένα αποφώνηση.
2: Αυτά. Ωραία, η κατακλείδα είναι.
0: Αλλιώς δεν σταματιέται.
2: Να βλέπουμε λίγο πίσω από αυτά που μας λένε τι πραγματικά συμβαίνει και τι ζυμώσεις συμβαίνουν, προκειμένου ο κάθε ένας που δηλώνει αριστερά, δεξιά, πάνω,
0: έτσι,
2: κάτω.
0: Έτσι όπως το κάνεις τώρα, ενώ δεν μας βλέπουν.
2: Ναι. Από πού πραγματικά ξεκινά.
0: Και λοιπόν, αυτός είναι ο Γιάννης ο Δρίτσας, φίλες και φίλοι.
2: Που το πάει.
0: Θα βρεθούμε πάλι με τον Γιάννη, θα τύχει, όχι δεν θα τύχει, θα βρεθούμε όταν θα έρθει η ώρα, η καλή, έτσι. Γιατί έχουμε κάτι στο μέλλον, μπορεί να γίνει κάτι σημαντικό για πάρτι σου που λέμε. Το πάρτι σου, Γουστάρο. Μάγκες και ωραίες. Άλλωστε ο Παλμός είναι ο μάγκας των FM, έτσι όπως λέει.
2: Είναι ο μάγκας των FM.
0: Είναι.
2: Ο απόλυτος μάγκας.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και εμείς.
2: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί μου δίνετε βήμα να.
0: Και επιφυλασσόμαστε για το επόμενο. Που θα είναι και πιο συγκεκριμένο.
2: Πολύ.
1: Σύντομα πιστεύω θα είναι.
0: Θα δείξει τέτοιο. Ο Μητσοτάκης θα μας πει.
2: Κάτι υπονοεί αυτός τέλος πάντων τώρα.
0: Ο Μητσοτάκης θα μας πει.
1: Θα τον πάρουμε τηλέφωνο.
0: Οκ. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Φίλες και φίλοι, ναι, διαφημίσει για να βγάλουμε και εμείς κανένα φράγκο, γιατί μπορεί να πηγαίνουμε σαν το Τζίπρα από εδώ και από εκεί, αλλά πρέπει να ζήσουμε κι εμείς. Διαφημίσει, φίλες και φίλοι.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
7: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.
0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, χορτασμένοι από κουβέντα, έτσι και την κουβέντα, σπουδαία, φοβερή και τρομερή, όπως είναι και ο Τυπάκος εδώ που ήρθε και μας τα είπε. Και να σας πληροφορεί είναι ακόμα εδώ, αλλά εγώ το λέω έτσι και νομίζω ότι έχει φύγει. Τι ζωντανό είμαστε ρε παιδιά, άμα δεν λέμε τις αλήθειες, τι λέγαμε πριν.
2: Φίλε μου
0: Κωνσταντίνε. Να το
1: σου πω.
2: Που βρίσκεις καλή παρέα, δεν φεύγεις. Δηλαδή, αν με τι άλλο ζωή μας, θα προσπαθούμε να κάνουμε καλές παρέες και να τις κρατάμε.
0: Θα σου δείξουμε το άλλο. Τι αλήθεια τη ζώδιο.
2: Παρθένος.
0: Δεν σου φαίνεται, ρε φίλε. Είσαι Παρθένος ακόμα.
2: Τώρα τι θα το απαντήσω.
0: Λοιπόν, και φαγητά και τέτοια προτείνουμε και όλα αυτά. Λοιπόν, τι θέλω να πω, εσύ βρήκες αστέρια.
1: Τι θες μωρέ τώρα, ναι, έλα.
0: Είναι τελευταία περίοδος φίλες και φίλοι της σημερινής μας παρούλας. Εύχομαι μέχρι τώρα να περάσετε καλά. Μπορεί να...

0: σήμερα.
1: Τι έχει σήμερα?
0: Έχει και φτεδάκια.
1: Α, είναι ότι πάει σου πάει και του τρώει τον αγλέωρανο.
2: Μετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα, τι να σας φέρω?
2: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
3: Με σαλτσίτσα?
2: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
3: Ψητό?
2: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
3: Αν υπάρχει.
2: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πας σε συνάντηση, ρέψει.
3: Όχι, βέβαια.
2: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
3: Ναι. Μόνο αυτά.
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα.
1: Δεν θα φάει, δεν τσιμπήσει απλά. Έλα, ρώτα με κάτι. Θα με ρωτήσεις κάτι, βέβαια. Αφού είσαι εδώ, να το
4: ευχαριστώ.
1: Το μαρτύζω.
4: Τι γίνεται, ρε παιδιά, με το χώρο το δικό σας, της δημοσιογραφίας? Και παίρνω φόρα από αυτό που είπαμε πριν. Λέω, γι' αυτό σας αγαπάμε. Γιατί είσαστε πραγματικά αδέκαστοι. Δεν παίρνετε μέρος, ρε παιδί μου. Λέτε τα πράγματα πως είναι και ας αποφασίσουν οι άνθρωποι που σας ακούν, καθώς έχουν τις πληροφορίες που τους δίνετε παρακολουθώντας από κοντά την επικαιρότητα, να πάρουν όποιες αποφάσεις.
1: Έχει τον πόνο
4: δικαστό. Γίνεται δηλαδή, παιδιά, αυτό το πράγμα είναι ασύλληπτο. Ο δημοσιογράφος, τρισμέγιστο λειτουργήμα. Πάει κι αυτό. Επάγγελμα καρχαρίας όμως.
1: Θα μ' αναγκάσεις να υπερασπιστούμε το αυτοκάζινο.
4: Και τι δεν δίνεις, και τι δεν δίνεις για μια θεσούλα στο τάδε κανάλι.
1: Τα πες.
0: Και ηρέμησε.
1: Λοιπόν, υπάρχει
0: έχουν
1: και η Κρίνη, παιδιά. Η Κρίνη, να πάτε στην Κρίνη και με τα βαρελάκια σου έχει βγάλει και στην αυλή, φαντάζομαι τώρα θα έχει βγάλει. Και εκεί έχει φοβερό και τρομερό φαγητό και ιστορικό μαγαζί. Έτσι. Που είχαμε μείνει αντίκρι. Πού έχει το αντίκρι?
0: Και φτεδάκια θέλει.
1: Και φτεδάκια. Απλά και αυτά. Μπριάμ.
0: Μουσακά. Τι γνωστή τη μακαρονάδα.
1: Με το αυγό από πάνω, όπω την είπαμε.
0: Μανιάτικη. Πού αλλού θε να σε πάω?
1: Θα μα πάει εδώ το αφεντικό.

0: ξεκίνησα μεταδίδει με ένα πρόγραμμα πολύ special, με πολλά και κούλα μακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκος.
1: Αυτό ο Κυριάκο, πάμε ένας στην Κούλα. Η Κούλα είναι στην όμορφη πλατεία της Έδας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχε προχθές, είχε
2: γένεια.
1: Είχε γένεια, ζε.
2: Ωραία,
1: φάγατε
2: πράσιμα.
1: Καλά. Είδα τα βίντεο εκεί, φάγατε καλά.
2: Εσύ δεν είχες.
1: Τι έχει σήμερα η Κούλα, έδανε γιατί είχε πιάσει κατακλυσμό.
2: Έβρεγε, φοβόσουνα.
1: Νηγήκαμε.
2: Ναι. Έχει μπριζόλες ψητές με πατάτες τηγανιτές και κρυθαρό των θαλασσινών σήμερα. Αλλά έχω κι άλλο εκεί, έτσι, μην το ξεχνάμε, έχουμε το The Drop.
1: Τι είναι το The Drop? Α, για μετά για...
2: Στο Περικλή, καλέ, καφεδάκι. Και όχι μόνο, έχουμε τώρα πρωινό ακόμα σερβίρι.
1: Τέλεια.
2: Έχουμε ποικιλίες, έχουμε πίτσες, ποτάκια. Ωραία. Το βράδυ. Και,
1: και
2: έχω κι άλλο σήμερα.
1: Κι άλλο.
2: Ναι, ναι, ναι. Μπιφτέκι γεμιστό. Κοτόπουλο σα κάρβουνα.
1: Με τι γεμιστό?
2: Σουβλάκι. Με τυρί, καλέ. Σουβλάκι. Πίτα.
1: Ναι, εντάξει, παιδιά.
2: Τι πρισόλε εννοείται, καλέ, λοκάνικα, τα πάντα. Ξέρει όμω πού.
1: Πού.
2: Δεν ξέρει πού είναι.
1: Στην Κούλα, δεν.
2: Όχι.
1: Φύγαμε από την Κούλα.
2: Αμέ.
1: Πού πάμε.
2: Πήγαμε από την Κούλα, πήγαμε στο The Drop. Πάμε στη ζωή δίπλα, στην ταβέρνα τη πλατεία, στο Σπύρο. Καλημέρα, παιδιά.
1: Πού θα πρώτο φάμε, κύριε Βιασυνέβα.
2: Θα έρθείτε πρωί.
1: Και θα γυρίσουμε όλα τα μαγαζιά.
2: Εννοείται. Δεν κατάλαβα.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα την πρόταση στη δικιά μου, η οποία δεν είναι τα κρέα, τα σουβλάκια, τα σαλαμάρια και τέτοια.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
1: Σήμερα έχει ξηφία με φασολάκια. Δεν σ' άρεσε εσένα, ναι.
2: Μυστική θα μείνει. Α, και εσύ μυστικό δεν πειράζει. Ωραία.
1: Λοιπόν, χαρτάκι μου, λιβάκι, σα λέω ότι τα υλικά και τη συνταγή να πάμε λίγο γρήγορα για να προλάβουν να μα πει τα αστέρια και το μέλλον μα, η μελλοντολόγο μα.
3: Στο μυστικό αρκούδι δεν χορεύει.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, 1 κιλό ξηφία σε φέτες, 120 ml ελαιόλαδο, 1 μέτριο κρεμμύδι σε φέτες, 1 σκελίδα σκόρδο σε φέτες. Τα λέω από το μυαλό μου, τα διαβάζω. Το ξέρουν οι κόσμοι, το λέω, είμαι καθαρός. 1 κιλό φασολάκια φρέσκα καθαρισμένα, άμα τα καθαρίσει άλλους καλά είναι. Έχετε καθαρίσει φασολάκια? Ωραία, Παναγία. Έλα.
3: Άμα έπρεπε τα νεύρα γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι.
2: Πάρε το γονίδι να τα καθαρίσει.
1: Τα φασολάκια είναι από τα πιο νευρικά λαχανικά που έχω δει. 2 μέτριες πατάτες κομμένες. Α, έχω να δω την κυρία. 2 ντομάτες αποβλοιωμένες, ξεσποριασμένες. Έχει ξεσπορήσει ντομάτα.
2: Βγάζει τους σπόρους, καλέ μου άνθρωπε.
1: Ε?
2: Βγάζει τους σπόρους από μέσα.
1: Ένα.
2: Όχι, 2-2.
3: Όπως τίνεις τα κουκούτσια από τα σαραγκώσικα.
1: Ναι, ναι.

0: Αυτό είναι για το στρατό, πώς το λένε. Μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο, δύο φύλλα δάφνης, άνθος αλατιού και μαύρο πιπέρι. Πώς θα το φτιάξετε τώρα? Καταρχήν βρίσκεται το ξυφίαζε. Άμα έχετε και φύλλο ψαρά ακόμα. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη κασαρόλα και, που μπαίνει και στο φούρνο. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρτο, τα φασολάκια, τις πατάτες και τα αχνίζουμε για 2-3 λεπτά να γυαλίσουν. Έχεις δει γυαλισμένο ξυφιά? Σε στραβώνει. Προσθέτουμε την ντομάτα, αλλά το πυρώνουμε και ρίχνουμε το μαϊντανό. Μη γελάτε, ρε. Κοίτα, είναι σοβαρή εκπομπή αυτή.
1: Πάνω απ' όλα και σε παρακαλώ πολύ, άντε, άντε.
0: Α, την μπέρδεψα την κυρία που έγραφε τη συντάγη.
1: Πιάσαμε από την αρχή πάλι.
0: Προσθέτουμε την ντομάτα, αλλά το πυρώνουμε και ρίχνουμε το μαϊντανό και τη δάφνη μαζί.
1: Ενώ τα έχουμε γυαλίσει πρώτα.
0: Περίμενε. Όχι, έχουμε γυαλίσει τα προηγούμενα. Προσθέτουμε λίγο νερό μέχρι να καλυφθεί το φαγητό. Σκεπάζουμε. Πάω γρήγορα για θέμα.
1: Έλα, έλα, για πες.
0: Σκεπάζουμε με λαδόκολα και με το καπάκι.
1: Πού καλέ? Το έχεις βάλει στο φούρνο κιόλας?
0: Τώρα αφήνουμε, τα αφήνουμε στο... να σφιγοβράσει 3 λεπτά στην αρχή.
2: Δεν έχεις ανοίξει το φούρνο όμως, δεν έχεις ζεστάνει.
0: Έχω βάλει τη Μαρία δίπλα. Κατόπιν αφαιρούμε το καπάκι και προσθέτουμε το ξυφιά από πάνω. Όχι απάνω από το καπάκι, πάνω από τα τέτοια.
1: Λοιπόν, επειδή σήμερα μας...
0: Καλύπτουμε ξανά με λαδόκολα και καπάκι και βάζουμε την κασαρόλα στο φούρνο για 20 με 25 λεπτά. Το έχει ανοίξει η Μαρία, πάμε στο φούρνο. Εντάξει.
1: Σε τι θερμοκρασία?
0: Δεν τύπα.
1: Όχι.
2: Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε...
0: Βγάζουμε την κασαρόλα...
2: Comedy.
0: Βγάζουμε την κασαρόλα από το φούρνο και ελέγχουμε το φαγητό. Είναι μέσα ο ξυφίας ή την
1: έκανε? Δεν ξέρω, με όλα αυτά.
2: Έφυγε με το γυάλισμα.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει πάντως. Του πει έτσι. Σπάς το και ρίχτω πάλι, γιατί δεν υπάρχει.
0: Ποιο να ρίξω πάλι?
1: Όλη τη διαδικασία.
0: Μια φορά μαγειρεύω.
1: Τι μια φορά μαγειρεύεις? Ποιος θα μαγειρέψει σήμερα? Λαδόκολα θα
0: σου πει. Παίρνετε όλα τα υλικά που σας είπα, τα βάζει σε μια κατσαρόλα, τα αφήνει να βράσουν και μετά στο φούρνο και ό,τι βγει. Εντάξει, έλα. Πάμε παρακάτω. Πάμε.
1: Εκεί θα μείνουμε. Πάλι
0: το,
1: καλά
0: το
1: που
0: είπαμε
1: τόσες προτάσεις. Έλεος σήμερα. Αμάν. Με πληγώνεις.
0: Δεν μπορώ να κάνω μια σοβαρή εκπομπή εδώ μέσα.
1: Έλα.
0: Και είμαι και σοβαρός άνθρωπος.
3: Τι είναι αυτή το κοσμό? Δεν κάτσε προσοχή. Προσοχή, ρε. Άρε νοπά. Ακούγεται ακόμα, ρε. Ξέρω τι είμαι εγώ και μου κουνιέται, ρε. Ξέρεις τι είμαι εγώ?
4: Ένας παιδαράς.
3: Ξέρεις τι είναι αυτό, ρε?
4: Ελευθέρι!
3: Δίπλα τι ακριβώς έχει!
4: Αχ, κι άλλο αστέρι!
3: Παραδίπλα!
4: Τρίτο αστέρι!
3: Τι είμαι εγώ, ρε! Ουρανός!
0: Ουρανός με τα αστά, λοιπόν. Κυρία Μπουρικά.
1: Παρακαλώ, κύριε Μιγιάλη.
0: Τι μας έχετε?
1: Ψαρόσουπα, θέλετε?
0: Αστρολογία είμαστε.
1: Α, ναι, μπερδεύτηκα.
0: Για πες.
1: Μίλα, μίλα, της άρεσε το βιντεάκι.
2: Δεν το είχα ξαναδεί το βίντεο αυτό.
0: Είναι του Ισμελωτή.
2: Τα έχετε ψάρεψει αυτά, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, να λέω
2: ο κρυός. Ο ηχολήπτης, ο ηχολήπτης.
1: Ναι. Ο κονσολιέρης μας.
2: Ο κονσολιέρης τα έχει ψαρέψει, τα έχει μπανίσει αυτά στο διαδίκτυο.
0: Για πες.
1: Δεν ξέρω τι να πω σήμερα, τι θέλετε να σας πω?
0: Για την ημέρα, ξέρω εγώ.
1: Α, για την ημέρα, να σας πω για την ημέρα.
0: Κρυός.
1: Ναι, εγώ, τι θες?
0: Όχι, το ζώδιο, καλά, εσύ, μια χαρά κρυός. Κρυός.
1: Κάτσετε, χρυσέ μου.
0: Από εκεί λοιπόν ξεκινάει, κάτσετε, χρυσέ μου.
1: Ναι.
0: Για λέγε. Χρυσέ
1: μου, είμαστε δεν λίγο βαρεμένοι, κρυοί. Τι θες τώρα?
0: Λέγε.
1: Λοιπόν, κρυαράκι μου, σήμερα καλείσαι να διαχειριστείς με ψυχραιμία συναισθήματα και καταστάσεις που σε πιέζουν. Εσένα δηλαδή, που με καταπιέζεις εδώ μέσα.
0: Εγώ σε καταπιέζω.
1: Ενδέχεται να προκύψουν μικρές εντάσεις στις σχέσεις ή στις συνεργασίες. Σου τα πάω. Ωστόσο, έχεις την ευκαιρία να δεις τι πραγματικά χρειάζεται αλλαγή. Αλλαγή χρειάζεται καρέκλα.
0: Τι κάνει η καρέκλα?
1: Αλλαγή θέλει. Απόφυγε τις παρορμητικές αντιδράσεις και άφησε τα γεγονότα να εξελιχθούν.
0: Ωραία.
1: Η διέστησή σου λειτουργεί σωστά και σε βοηθά να λάβεις χρήσιμες αποφάσεις.
0: Τέλειο.
1: Παρέμεινε προσιλωμένος στους στόχους σου και μην επιτρέπεις σε προσωρινές δυσκολίες.
2: Παράμεινε.
1: Τι να σου πω εγώ? Παρέμεινε. Παράμεινε.
2: Παράμεινε το σωστό.
1: Και εγώ έτσι τα ήξερα. Τι θες τώρα?
2: Τώρα με την απλιά δημοτική άδεια.
1: Με τη μαλλιαρίτα που με κάνει τώρα.
0: Ταυρί. Ταύρος.
1: Ταύρος. Σήμερα η ανάγκη σου για σταθερότητα και ασφάλεια γίνεται πιο έντονη.
0: Έτσι.
1: Ζητήματα στην εργασία, τα οικονομικά ή την καθημερινότητά σου απαιτούν πρακτικές λύσεις και σωστή οργάνωση. Παράλληλα, μπορεί να.
0: Αυτό γιατί το διαβάζεις?
1: Γιατί έτσι μου αρέσει εμένα, τι θέλεις.
2: Πήγα να ρωτήσω, κάθε ζώδιο το διαβάζει με διαφορετική φωνή. Ενδιαφέρον.
1: Μου το έχει πει και ο γιατρός μου.
0: Έχουμε ταύρο εδώ, ναι. Για λέγε, ναι, να κάνω κι εγώ έτσι. Ναι.
1: Εσύ το πας αλλού τώρα. Παράλληλα, μπορεί να υπάρξουν, άντε και αποσυντονίστηκα, ευχάριστες στιγμές μέσα από επαφές με ανθρώπους που σε στηρίζουν.
0: Αχα.
1: Μην ανησυχείς υπερβολικά.
0: Εσύ
1: τι θες, ρε Κώστα.
0: Όταν έκανα τη συνταγή μου, αλλάξα τα πετρέλα. Τώρα θα σε σκίσω. Λοιπόν, Ταύρος.
1: Μην ανησυχείς υπερβολικά για όσα δεν μπορείς να ελέγξεις.
0: Ναι.
1: Η επιμονή και η υπομονή σου θα αποδώσουν καρπούς, αρκεί να εμπιστευτείς περισσότερο τις δυνατότητες σου.
0: Εντάξει, τελείωσε.
1: Ναι.
0: Δίδυμε. Mm.
1: Η επικοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο και μπορεί να.
2: Δεν υπάρχει αυτό που ζω εδώ μέσα σήμερα.
1: Άμα από ζώδια, αυτήστε με.
2: Τι θέατρο και.
0: Δίδυμη.
1: Ναι.
2: Αυτός είναι ο οροσκόπος μου.
0: Ο δίδυμος.
2: Mm. Ναι.
0: Ωραία.
1: Μετά τα 30 μας επηρεάζει ο οροσκόπος περισσότερο από το ζώδιο.
2: Έτσι λέει, αλλά δεν ασχολούμαι καθόλου.
1: Καλά κάνεις.
0: Λοιπόν, άνοιξε τα αυτιά σου.
2: Ακούω τα αυτιά.
0: Ναι, τα αυτιά.
1: Η επικοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο και μπορεί να φέρει σημαντικές εξελίξεις. Νέες ιδέες, συζητήσεις ή προτάσεις προσελκύουν το ενδιαφέρον σου και σε βοηθούν να δεις τα πράγματα από διαφορετική οπτική. Ωστόσο, προσοχή στις βιαστικές αποφάσεις και τις παρεξηγήσεις.
2: Με ακτινογράφησες.
1: Ιδέες. Η ανάγκη σου να εκφραστείς είναι έντονη, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να ακούς προσεκτικά τους γύρω σου.
0: Πώς το πες.
1: Εξίσου.
0: Εξίσου άκουσα εγώ.
2: Εγώ άκουσα εξίσου.
0: Α, εξίσου.
1: Ό,τι να ρε είσαστε. Πού σας βρήκα. Λοιπόν, η ημέρα ευνοεί τις μετακινήσεις, τις επαφές και τις δημιουργικές αναζητήσεις που σου προσφέρουν έμπνευση.
0: Στις δημοτικές.
1: Ναι, στις δημοτικές εκλογές.
0: Αναζητήσεις, είπες, τις.
1: Δημιουργικές, καλέ μου.
0: Δημιουργικές.
1: Παιδιά, έχουν δύο.
0: Οκ, συγγνώμη. Καρκίνος. Ή όχι, ναι, καλή.
1: Ναι, καλέ. Παίρνουν γύρω σου. Παράλληλα, μη το πειράζει.
0: Ποιο?
1: Αυτό που πείραξε. Βλέπω, βλέπω.
2: Εγώ δεν είδα τι πείραξε.
0: Το μαγουλάκι έπιασε.
1: Παράλληλα, είναι πιθανό να ανακύψουν θέματα που σχετίζονται με τα οικονομικά ή τις προσωπικές αξίες.
0: Καρκίνος είμαστε τώρα.
1: Ναι, καλέ.
0: Γιατί
1: το κάναμε.
0: Μπερδεύει ο κόσμος.
1: Είναι μια καλή στιγμή να επανεξετάσεις τις προτεραιότητές σου και να δεις τι έχει πραγματική σημασία για σένα. Απόφυγε τις υπερβολικές ανησυχίες. Εντάξει, ρε, το απόφυγε. Να είναι απέφυγε.
2: Απόφυγε.
1: Θα το πνίξω.
0: Απόφυγε, ναι.
1: Απόφυγε τις υπερβολικές ανησυχίες.
2: Πνιγήκαμε, μανούλα μου.
1: Και εστίασε σε όσα μπορείς να βελτιώσεις. Η υποστήριξη από τα κοντινά σου πρόσωπα θα σου προσφέρει δύναμη και μεγαλύτερη σιγουριά.
0: Και αυτοί που θέλουν να ακούσουν τα ζώδια θα έχουν φύγει.
1: Δεν πειράζει.
0: Λέων.
1: Αν τα ακούσουν Δευτέρα.
2: Κάθονται αυτοί που θέλουν να γελάσουν όμως.
0: Λέων.
2: Α?
0: Λέων.
1: Λιοντάρι μου.
0: Έλα.
1: Α. Εδώ η παρουσία σου.
2: Λέων, είναι...
0: σε παρακαλώ τώρα. Δεν φαίνεται.
1: Είναι δυναμική. Εδώ δεν με παρακολουθείς.
0: Συγγνώμη, με απασχολούν τώρα.
1: Η παρουσία σου είναι δυναμική και δύσκολα περνά απαρατήρητη.
2: Πάντα.
1: Έτσι.
0: Οπα.
1: Σήμερα έχεις την ευκαιρία να προωθήσεις σχέδια, να εκφράσεις ιδέες και να διεκδικήσεις όσα θέλεις. Παρ' όλα αυτά, φρόντισε να αποφύγεις την αδιαλαξία ή την ανάγκη να έχεις πάντα τον τελευταίο λόγο, ναι. Καθώς οι σχέσεις απαιτούν κατανόηση και συνεργασία.
0: Η σχέση.
2: Γιατί απλώνει το χέρι του στις απαιτήσεις, απλώνει το χέρι του.
1: Η ημέρα προσφέρει δυνατότητες για πρόοδο και αναγνώριση, αρκεί να κινηθείς με αυτοπεποίθηση αλλά και με σεβασμό προς τους άλλους.
0: Σεβασμός υπάρχει.
2: Πάντα, πάντα. Κώστας.
0: Πάνω απ' όλα. Παρθένος.
1: Η ανάγκη για ηρεμία και εσωτερική ισορροπία γίνεται πιο έντονη. Ίσως χρειαστεί να απομακρυνθείς για λίγο από έντονους ρυθμούς και απαιτήσεις, ώστε να οργανώσεις καλύτερα τις σκέψεις σου.
0: Χαλάρωσε, φίλε.
1: Καλό βλέπω. Η διέστησή σου είναι ιδιαίτερα δυνατή και μπορεί να σε βοηθήσει να κατανοήσεις καταστάσεις που σε προβληματίζουν.
0: Έτσι.
1: Μην χάνεσαι σε άσκοπες λεπτομέρειες ή σενάρια χωρίς βάση. Μια πιο ήρεμη προσέγγιση θα σε βοηθήσει να βρεις λύσεις και να επανακτήσεις την ψυχική σου γαλήνη. Γιατί την έχεις χάσει.
2: Με ξανακτινογράφησες.
0: Κοίτα να δεις.
2: Τώρα πώς γίνεται.
1: Για δουλειά.
2: Τώρα πώς γίνεται να με ακτινογραφείς και στους δίδυμους και στον Παρθένο. Νομίζω ότι μου ταιριάζουν όλα όσα έχεις διαβάσει μέχρι τώρα, βέβαια.
0: Κοίτα, όταν μιλάμε για επιστήμονα, επιστήμονα. Δεν παίζουμε. Σε παρακαλώ τώρα. Ζυγός.
1: Οι φίλοι, συνεργασίες και οι συλλογικές δραστηριότητες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σήμερα. Πιθανό να έχεις ευχάριστες συναντήσεις ή συζητήσεις που θα σε εμπνεύσουν και θα σου δώσουν νέες ιδέες. Ωστόσο, προσπάθησε να κρατήσεις ισορροπίες και να μην επηρεάζεσαι υπερβολικά από τις γνώμες των άλλων. Τα ακούς, Γιώτα. Η ημέρα σε ενθαρρύνει να πιστέψεις περισσότερο στα σχέδιά σου και να κινηθείς με αυτοπεποίθηση προς τους στόχους που έχεις θέσει. Ψάχνεις να δεις αν λέει, το ακούς, Γιώτα.
2: Όχι, περίμενα να δω που τελειώνει. Περίμενα να δω. Κοίταξε να δω που τελειώνει για να σου πω ούτε η πυθία έτσι. Ούτε ηθοποιία. Δηλαδή έχω.

0: Μίνι Ενεός.
1: Θεία της ήταν.
0: Θεία. Α, θεία της ήταν. Θεία.
1: Απ' την Εύα.
0: Γι' αυτό τη λέγανε πι θεία. Αλλά δεν σε λένε Παναγιώτα. Πι θεία. Ναι. Κάπου θα το βρούμε κάπου.
1: Κυρία Μπουρίκα, θα συνεχίσετε.
2: Παρακαλώ, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σας παρακαλώ.
0: Μήπως είναι Μπουρίκα, όχι Μπουρίκα. Μπουρίκα. Προσπαθώ να συνδέσω τώρα τη θεία με το πι.
1: Μπουρί, μπουρί, μπου, μπου.
0: Μπουρίκα.
1: Μπου.
2: Μπου, μπου.
1: Έλα, μπου, μπου.
0: Μπουκι.
2: Α, δεν θα το πεις.
1: Τελείωσε. Σκορπιός.
2: Α, μπράβο, εκεί είμαστε. Η προσοχή σου επικεντρώνεται σε επαγγελματικά ζητήματα και στους στόχους που επιδιώκεις. Ενδέχεται να προκύψουν ευκαιρίες για πρόοδο ή αναγνώριση των προσπαθειών σου. Ωστόσο, οι απαιτήσεις της ημέρας ίσως σε κουράσουν περισσότερο από το συνηθισμένο. Mm. Προσπάθησε να αποφύγεις τις συγκρούσεις και να διαχειριστείς τις ευθύνες σου με ψυχραιμία. Η επιμονή και η στρατηγική σκέψη θα σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις τα εμπόδια και να σημειώσεις ουσιαστική πρόοδο.
1: Εντάξει, καλό ήταν αυτό. Το ξώτης.
2: Η διάθεσή σου για να ανανεώσει γνώση και νέες εμπειρίες είναι έντονη. Η ημέρα ευνοεί τα σχέδια που διευρύνουν τους οριζοντές σου, είτε μέσω συζητήσεων, είτε μέσω νέων ιδεών και προοπτικών. Απόφυγε όμως την υπερβολική αισιοδοξία που μπορεί να σε οδηγήσει. Γιατί τρέχω σε βιαστικά συμπεράσματα, γι' αυτό τρέχω. Η ισορροπία ανάμεσα στον ενθουσιασμό και το ρεαλισμό θα σε βοηθήσει να αξιοποιήσεις καλύτερα τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
1: Ωραία. Τελείωσες.
2: Ναι,
1: εγώ κερά σου.
2: Εγώ κερά. Σήμερα είναι σημαντικό να εστιάσει την προσοχή.
1: Ανάβει το air-condition τώρα,
2: σε οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα που απαιτούν ξεκαθάρισμα. Είναι η κατάλληλη στιγμή να εμβαθύνεις τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου, λαμβάνοντας αποφάσεις που θα σε ωφελήσουν μακροπρόθεσμα. Απόφυγε την υπερβολική αυστηρότητα προς τον εαυτό σου ή τους άλλους. Αμάν, όλο μας μαλώνεις.
1: Γράφει και αυτό.
2: Η ημέρα ευνοεί την αυτογνωσία και την ουσιαστική κατανόηση καταστάσεων που μέχρι πρότινος παρέμειναν ασαφείς. Και τώρα ξέρεις.
1: Υδροχός.
2: Και τι γίνεται.
1: Και δεν μιλάμε καθόλου εδώ γιατί τσατίζεται η κυρία.
2: Οι σχέσεις και οι συνεργασίες είναι στο προσκήνιο. Δίνοντάς σου την ευκαιρία.
1: Θα μιλήσω έτσι.
2: Οι σχέσεις και οι συνεργασίες είναι στο προσκήνιο, δίνοντάς σου την ευκαιρία να βελτιώσεις την επικοινωνία με σημαντικά πρόσωπα. Μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις που θα βοηθήσουν να λυθούν παρεξηγήσεις ή να ξεκαθαριστούν εκκρεμότητες. Προσπάθησε να ακούσεις προσεκτικά τις ανάγκες των άλλων, χωρίς ωστόσο να παραμελείς τις δικές σου. Η ημέρα ευνοεί τις συμφωνίες, τη συνεργασία και την αναζήτηση κοινών λύσεων που θα ωφελήσουν όλους. Και προσπαθώ να θυμηθώ ποιος μου είπε χτες το βράδυ ότι είναι υδροχός.
0: Βγήκαμε από τον υδροχό.
1: Ναι. Νίκος Παπάζου. Ιχθύς. Και τελειώσαμε, μου φαίνεται, με τους ιχθύς.
2: Τι μου λες τώρα, έχει πάει στην κατσαρόλα, στο φούρνο, δεν ξέρω που το έχεις βάλει τον Ξηφία.
1: Α, ο Ξηφία έφυγε, το φάγαμε. Ναι.
2: Τι να πω τότε.
1: Για πες το σε
2: να πω τα λαχανικά.
1: Σε ζώδιο.
2: Ναι.
1: Πες για τα λαχανικά. Ναι.
2: Η καθημερινότητα απαιτεί καλύτερη οργάνωση και προσοχή στις λεπτομέρειες.
1: Τι κάνει,
2: η καθημερινότητα απαιτεί καλύτερη οργάνωση
0: και
2: προσοχή στις λεπτομέρειες.
1: Εντάξει.
2: Μπορεί να χρειαστεί να ασχοληθείς με εκκρεμότητες ή πρακτικά ζητήματα που δεν μπορούν πλέον να αναβληθούν.
1: Ναι.
2: Παράλληλα, η διαίσθησή σου σε βοηθά να βρεις λύσεις εκεί που άλλοι βλέπουν μόνο δυσκολίες. Φρόντισε να μην εξαντλείς τα ωριά σου και να αφιερώσεις χρόνο στην ξεκούραση. Ναι. Η ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική φροντίδα θα είναι το κλειδί για μια πιο ήρεμη και παραγωγική ημέρα.
1: Μπορούμε να έχουμε χρόνο για τραγούδι, έτσι. 5 λεπτά, μια χαρά.
2: 5
1: πόσο
2: λεπτά
1: είναι.
2: Πριν χαθούμε.
1: Ακούς μια τραγουδάκι
2: τώρα. Τι τραγούδια έχει, τι τραγούδια.
1: Του ζαλίζαμε. Σμαράκιδα και ρουμπίνια, ο τέλειο δρόμο μου. Μαράκιδα και ρουμπίνια.
2: Καλό είναι, ρε παιδί μου, αλλά έχουμε και κάποιον να ακούσουμε καιρό. Αλλά τέλο πάντων.
1: Τώρα είναι αργά. Θα ακούσουμε αυτό.
0: Αργά.
1: Είναι αργά. Τώρα είναι αργά. Βάλτε τα σμαράκιδα, σε παρακαλώ. Δεν θα καταλήξω πουθενά.

0: Λοιπόν, και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν το ευχαριστηθήκατε σήμερα. Εμείς εδώ το έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ. Χάρη του κυρίου Δρίτσα.
1: Ναι,
0: ο οποίος το ευχαριστήθηκε και αυτός, φαντάζομαι, θα φύγει.
2: Εγώ έχω περάσει εξαιρετικά, πάντως. Ναι. Δηλαδή, έχω καιρό να γελάσω, έτσι είναι η αλήθεια. Ναι. Και μακάρι να περάσαμε αυτό το κλίμα και στους ακροατές.
0: Εύχομαι, εύχομαι.
2: Αν και εσείς το πετυχαίνετε πάντα, δηλαδή που σας ακούω τα πρωινά, μια χαρά το πάτε. Εγώ,
0: λοιπόν,
2: είτε ήμουν είτε δεν ήμουν.
0: Ξαναλέω, κάποτε φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας παρόλη. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, ίδια ώρα, έτσι φαντάζομαι.
1: Ερωτήσεις.
0: Δεν ρωτάω. Τη Δευτέρα. Κοιτάξτε να περάσετε καλά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έτσι. Και δεν χρειάζεται, πηγαίνετε, δεν χρειάζεται και λεφτά. Πάτε μια βολτούλα, κάτι αυτό. Μπορεί να βρεθούμε στο πάρκο του Λιμενικού, έχει ένα τρίγωνο, είπαμε, το αντιφασιστικό κίνημα και τέτοια. Θα έρθει ο κύριος Χασελάκης, θα έρθει ο κύριος Ηλιόπουλος με το κύπελο της ΑΕΚ.
1: Α, ναι, θα είναι.
0: Το πρωτάθλημα.
1: Πού.
0: Εδώ στην πλατεία. Θα γίνει χαμός. Άμα είσαι στα εξίδες, αλλά και να μην είστε, εντάξει.
2: Καλαματάρα, γεμάτη εκδηλώσεις.
0: Έτσι,
2: και εσύ μου λέει να πάω στην Αθήνα.
0: Όχι. Εσύ θες να πας στην Αθήνα.
2: Εγώ είπα ότι θέλω να πάω στην Αθήνα. Είπα ότι δεν θέλω.
0: Α, δεν θέλεις.
2: Είπα ότι δεν θέλω.
1: Αλλά.
0: Εδώ θα μείνουμε, φίλες και φίλοι, εδώ θα μείνουμε. Έτσι θα είμαστε παρέα όσο αντέχουμε και όσο μπορούμε. Και μπορούμε και αντέχουμε και πάνω απ' όλα αγαπάμε αυτό που κάνουμε και τα αγαπάμε πραγματικά.
1: Να ξέρεις. Φαίνεται.
0: Πες ένα γεια, καλέ.
1: Θα πω καλέ ένα γεια, αλλά ψάχνω να βρω κάτι.
2: Να τα έτσι.
0: Ναι, έτσι είναι το.
2: Καλλιτεχνικό.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει κάτι. Και τώρα μου έχει κολλήσει.
2: Έλα, Μανούλα μου, έλα, Μανούλα μου. Πες το να τελειώνουμε.
1: Άμα το βρω. Γιατί εδώ μου κόλλησε.
0: Τι είναι εκδήλωση,
1: ναι, μωρέ, είναι στη Μάνη. Και έχει σχέση με τον αθλητισμό. Να το. Δεύτερο φεστιβάλ αθλητισμού Δυτικής Μάνης. Σαββατοκύριακο.
0: Σαββατοκύριακο.
1: Να το ψάχνω να το βρω.
0: Καλό είναι αυτό. Να λέμε. Εντάξει. Σήμερα δεν είπαμε πολλά για εκδηλώσει, αλλά τον προλάβαμε. Την κουβέντα δεν πειράζει, όμως ξέρετε.
2: Εσύ φτιάξαμε ξυφία.
0: Το ξυφία. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Σωστό και αυτό. Στη λοιπόν. Στούπα γίνεται, παιδιά. Αυτό είναι δεύτερο φεστιβάλ αθλητισμού Δυτικής Μάνης. Τώρα 20 και 21 Ιουνίου.
0: Ωραία. Ολοκλήρωσε. Πες ένα γεια και φύγαμε.
1: Όχι, δεν λέω. Άντε, γεια σας. Καλά,
0: λοιπόν, γεια χαρά, να είστε καλά.
1: Προσέχετε, σας αγαπάμε, μας αγαπάτε, το ξέρουμε.
0: Τη Δευτέρα πάλι εδώ.
1: Τη Δευτέρα.
0: Μόνο αυτά τα παλαβάδα. Πώς θα σοβαρευτούμε.
1: Σοβαρή εκπομπή πάνω απ' όλα. Καλημέρα, Μαράκι.
0: Γεια σας, γεια χαρά.
2: Γεια.
3: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
6: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
7: Μόνο στο Τόπερ.
6: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
7: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27 21 0 83 9 57.

0: 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φόβους ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει τον δρόμο για επιβολή χρεώσεων στην αυσιπλοεία των στενών του Ορμούζ μετά την παρέλευση 60 ημέρων εκφράζουν στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας που θεωρούν ότι η συμφωνία του Τραμπ ίσως θεσπίσει τελικώς ένα νέο καθεστώς για τη θαλάσσια αυτή οδό, η οποία μέχρι πρότινος ήταν ελεύθερη. Με το Ζελένσκι συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησαν και για το περιστατικό με τον ντρόν στη Λευκάδα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνεών ούτε παρερμηνεών, ξεκαθαρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Συνεδρίασε το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκδίδοντας ανακοίνωση μέσω της οποίας προειδοποιεί ότι δεν θα γίνουν ανεκτά τετελεσμένα γεγονότα στα κατεχόμενα. Η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν αναδιαμορφώνει τη Μέση Ανατολή. Κέρδη για την Τεχεράνη, ανησυχία για τους αντιπάλους της. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 4 με 5, στα ανατολικά βόρειη 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Νάξος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Σύφνος, 28 Θάσος Λίμνος Τρίκαλα Χανιά, 30 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά Κέρκυρα Κόσαμος Σπάρτη, 32 Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα.
2: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.
8: Εγώ δεν πάω μέγαρο.

0: Χαμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, Παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
7: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
11: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγουν. συλλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
12: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Παρεμβάσεις που έχουν στόχο την αύξηση της προσφοράς ακινήτων μέσω της δημιουργίας ενός εθνικού δίκτυ τιμών ακινήτων και ενοικίων, ώστε να μπει τάξη στην ανεξέλεγκτη πορεία τους, αλλά και ένα νέο μοντέλο σπίτι μου, προβλέπει μεταξύ άλλων η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική 2026-35, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πρώτες ρογμές στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πάγος στις διαπραγματεύσεις, έντονη νευρικότητα στις αγορές μετοχών και επιστροφή σε τροχιά ανόδου για το πετρέλαιο. Σε 15 έως 20% εκτιμάται το ποσοστό επιτυχίας που υπό τις σημερινές συνθήκες μπορεί να ξεκλειδώσει μια ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα, δεδομένου ότι η έλλειψη πρόσφατων γεωτρητικών δεδομένων χαμηλώνει σε σχέση με όριμες αγορές όπως η Νορβηγία ή η Βρετανία τον πύχη του αποδεκτού ρίσκου. Γεμάτη η ατζέντα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, με το χθεσινοβραδινό δείπνο να επικεντρώνεται στην Ουκρανία, ενώ αμηχανία έχει προκληθεί από τους διάβλους επικοινωνίας με τη Μόσχα που θέλει να ανοίξει ο Αντώνιο Κώστα. Η συζήτηση σήμερα πάντως αναμένεται να επικεντρωθεί στο ακαθόδες θέμα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
3: Ορίστε!
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε! Υπέροχε άνθρωπε! Λαμπρέ επιστήμονα! Εξαίρετε οικογενειάρχη!
3: Άσε το γλύψι μου. Λέγε, τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22-922 και 6947-700-727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσή.
7: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
8: Μόνο στο Τόπερ.
7: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στιλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
9: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-996041.
10: Στη Σούστας Αναρτήσεων ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Παλμός 90,5.
5: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ, όπως είναι γνωστό, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς για τη διετή ανανέωση του συμβολέου του, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί λίγο πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Κρίσιμες είναι αυτές οι ώρες για την υπόθεση του Μίκα Μαρμόλ. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός αναμένεται σύντομα να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση του Ολυμπιακού και από την πατρίδα του έρχονται θετικά νέα. Ο Παναθηναϊκός κρατά ζεστή την πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο Τριφύλι δεν περνά απαρατήρητη η περίπτωση του Ινάκη Πένια. Νέο όνομα έρχεται από την Ισπανία να προσθεθεί στη μεταγραφική επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Μετά τα δημοσιεύματα για τον Αρίτζε Λουστόντο της Ρεάλ Σοσιεδάδ, οι Ισπανοί συνδέουν τον Δικέφαλο και με τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, τον 31χρονο Γάλλο ποδοσφαιριστή που ανήκει στη Βαλένθια. Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκονται πλέον τόσο η Τσεχία όσο και η Νότια Αφρική μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία με 1-1 στην Ατλάντα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελο.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

να φύγεις. Δε χωράει στο μυαλό μου πως αλλού ανήκεις. Κάποιος άλλος σ' αγκαλιάζει και μου λες πως σε προσέχει.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 4 με 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Νάξος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Σύφνος, 28 Θάσος Λίμνος Τρίκαλα Χανιά, 30 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά Κέρκυρα Κόσαμο Σπάρτη, 32 Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα.
2: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
3: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
4: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
5: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
5: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
4: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
5: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
4: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
6: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
7: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
6: Α, και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
7: Ε, όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
6: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
8: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
9: Κατσαπάρας Ανδρέας.
8: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
9: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
8: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
9: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
8: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
9: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
8: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
10: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο το λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
7: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ, όπως είναι γνωστό, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς για τη διετή ανανέωση του συμβολέου του, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί λίγο πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Κρίσιμες είναι αυτές οι ώρες για την υπόθεση του Μίκα Μαρμόλ. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός αναμένεται σύντομα να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση του Ολυμπιακού και από την πατρίδα του έρχονται θετικά νέα. Ο Παναθηναϊκός κρατά ζεστή την πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο Τριφύλι δεν περνά απαρατήρητη η περίπτωση του Ινάκη Πένια. Νέο όνομα έρχεται από την Ισπανία να προσθεθεί στη μεταγραφική επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Μετά τα δημοσιεύματα για τον Αρίτζε Λουστόντο της Real Sociedad, οι Ισπανοί συνδέουν τον Δικέφαλο και με τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, τον 31χρονο Γάλλο ποδοσφαιριστή που ανήκει στη Βαλένθια. Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκονται πλέον τόσο η Τσεχία όσο και η Νότια Αφρική μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία με 1-1 στην Ατλάντα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 2721024747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
5: Τα καλύτερα τραγούδια.
6: Με χιόνο, νερό και κρύο.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
6: Μάγισσες φέρτε βότανα.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 4 με 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Νάξος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Σύφνος, 28 Θάσος Λίμνος Τρίκαλα Χανιά, 30 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά Κέρκυρα Κόσαμο Σπάρτη, 32 Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Τι ψάχνεις εκεί?
5: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
4: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
5: Και γιατί εκεί?
4: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
5: Τηλέφωνα για ραντεβού
4: 27220 22922 και 6947 700727.
5: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
4: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
6: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18 και Καλαμάτα Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
7: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μουλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
10: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 36,9% αυξήθηκαν οι εισπράξεις από τον τουρισμό το πρώτο τετράμινο του έτους. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ζητά, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών. Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές αύριο σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Φιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη εκφράζονται φόβοι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να τηρήσει την εκεχηρία με το Λίβανο, αλλά θα συνεχίσει τις επιθέσεις σε μια προσπάθεια να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία. Εξάλλου, η αναβολή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν αποδίδεται στις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο με 18 νεκρούς. Φωτιές σε Ηλία, Κιλκής και Εύβοια, 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.470 μονάδες. Κανονικά σε λειτουργία από αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
6: Στη Σούστας Αναρτήσεων ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό. Έχει Παλμό. Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Σεισμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27 21 11 21 87. Παλμός FM 90.

κρύφτηκα σε ένα υπόστεγο και κοίταζα. Δρόμους μου περνούσαν τρέχοντας όλου του κόσμου οι ράτσες. Κι έβλεπα το κεφάλι όπου γύριζα, φρικτές, βρεμένες, βρώμικες, ειδονισμένες φάτσες.

φωνή της η βραχνή μου θύμισε στα στήθη και ταραγμένος έτρεξα κοντά της μες στη βροχή. Θαρώ πως ήμουν ήρωας σε ωραίο παραμύθι που για να σώσω πήγαινα κάποια μικρή φτωχή.

0: 5.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Παρελθόν για τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο πλέον πολυνίκης τεχνικός των Ασπρόμαυρων, ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, βάζοντας σφραγίδα στο σύλλογο, ο οποίος ανακοίνωσε επισήμως τη λήξη. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο 28χρονος ακραίος μπακ Παύλο Μαφέο, ο οποίος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Το Μεξικό έκανε το 2-2, επικρατώντας της Νότιας Κορέας με ένα 0, έφτασε τους 6 βαθμούς στον πρώτο όμιλο και προκρίθηκε στους 32 του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Την πρώτη νίκη στην ιστορία του σε παγκόσμιο κύπελο πέτυχε ο Καναδάς και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό, καθώς νίκησε 6-0 το Κατάρ. Μετά την γκέλα στο παιχνίδι με το Κατάρ, όπου ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις, η Ελβετία νίκησε 4-1 τη Βοσνία, έφτασε τους 4 βαθμούς και έγινε φαβορή για την πρόκριση στα νοκάουτ από τον δεύτερο όμιλο του παγκοσμίου κυπέλου. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει πραγματικότητα τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο θρύλος της EuroLeague αναμένεται στην Αθήνα για τις τελικές συζητήσεις με τη διοίκηση του συλλόγου.
3: Notos Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να την βρω. Αλλά μου είχε πει η αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να την βρω.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 4 με 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Νάξος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Σύφνος, 28 Θάσος Λίμνος Τρίκαλα Χανιά, 30 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά Κέρκυρα Κόσαμο Σπάρτη, 32 Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε. Υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίω, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22-922 και 6947-700-727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
11: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.

να μας πει η φυσική. Οι νόμοι δεν μετράνε σε φάση μεταφυσική. Τα πάθη κυβερνάνε αν είσαι άνθρωπος.

0: Σεισμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
6: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
5: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
6: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
5: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
6: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
6: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
5: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

άσε με πια να κλάψω.

0: Παλμός 90,5.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 7.
2: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: 36,9% αυξήθηκαν οι εισπράξεις από τον τουρισμό το πρώτο τετράμινο του έτους. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ζητά, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών. Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές αύριο σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Φιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη εκφράζονται φόβοι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να τηρήσει την εκεχηρία με το Λίβανο, αλλά θα συνεχίσει τις επιθέσεις σε μια προσπάθεια να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία. Εξάλλου, η αναβολή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν αποδίδεται στις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο με 18 νεκρούς. Φωτιές σε Ηλία, Κιλκής και Εύβοια, τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.470 μονάδες. Κανονικά σε λειτουργία από αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης.
4: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
5: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
2: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιονό νερό και κρύο.
2: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
2: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: Λοιμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 4 με 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Νάξος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Σύφνος, 28 Θάσος Λίμνος Τρίκαλα Χανιά, 30 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά Κέρκυρα Κος Σάμος Σπάρτη, 32 Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα.
3: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
6: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
7: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
8: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
9: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
9: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
8: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
9: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
11: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
12: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
11: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
12: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
11: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα, τώρα, τώρα!
13: Σπίτι και νεύρα
14: στα όρια της κατάρρευσης.
12: Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
13: Κατσαπάρας Ανδρέας.
12: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
13: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
12: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
13: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
12: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
13: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
12: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι. Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
14: Έχει Παλμό.
12: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

σώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ. Μόνο στο Τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλη μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάκι.
6: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Palmosa FM 90.5.

0: Μαλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μαλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Παρελθόν για τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο πλέον πολυνίκης τεχνικός των Ασπρόμαυρων ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, βάζοντας σφραγίδα στο σύλλογο, ο οποίος ανακοίνωσε επισήμως τη λήξη. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο 28χρονος ακραίος μπακ Πάμπλο Μαφέο, ο οποίος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Το Μεξικό έκανε το 2-2, επικρατώντας της Νότιας Κορέας με 1-0, έφτασε τους 6 βαθμούς στον πρώτο όμιλο και προκρίθηκε στους 32 του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Την πρώτη νίκη στην ιστορία του σε παγκόσμιο κύπελο πέτυχε ο Καναδάς και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό, καθώς νίκησε 6-0 το Κατάρ. Μετά την γκέλα στο παιχνίδι με το Κατάρ, όπου ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις, η Ελβετία νίκησε 4-1 τη Βοσνία, έφτασε τους 4 βαθμούς και έγινε φαβορή για την πρόκριση στα νοκάουτ από τον δεύτερο όμιλο του παγκοσμίου κυπέλου. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει πραγματικότητα τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο θρύλος της EuroLeague αναμένεται στην Αθήνα για τις τελικές συζητήσεις με τη διοίκηση του συλλόγου.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παλμός 90,5.
5: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

νύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν. Πολύ φόβο στην καρδιά μου θα κρυφτούν κι από μια δίκη οι καημοί θα με περάσουν, γιατί τα χείλη σου

0: τώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 4 με 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Νάξος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Σύφνος, 28 Θάσος Λίμνος Τρίκαλα Χανιά, 30 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά Κέρκυρα Κόσαμος Σπάρτη, 32 Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα.
3: Γύρισες μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
5: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
6: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
8: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
5: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 22 0 41 435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μουλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 25 487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: είναι 10.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας.
3: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου ενωθείτε.

0: τη βαλίτσα.
1: Και απόψε λοιπόν από τις 10 στις 1 η ώρα μετά το μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος, θα ακούσουμε παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα ακούσουμε τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε, όπως επίσης θα ακούσουμε και παλιά λαϊκά τραγούδια που όταν υπάρχει χρόνος θα επιλέξει η εκπομπή να αφιερώσει για όλους και για όλες εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό.

να ξεκινήσω και το πρόγραμμά μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων όλους και όλες σας για την ακρόαση που κάνετε και θα κάνετε. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας από την Ελλάδα και την Αμερική.

Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και το Radio Money Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, και τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιωργάρα για την αναμετάδοση του προγράμματος. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία, που επίσης αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Όπως επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούτε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας, που επίσης αναμεταδίδει το πρόγραμμα μας.

Για να πάμε όμως να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ξεκινήσουμε με τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς ήδη επιλέγετε. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από τη Βασκομιλιά, από τον ομό Ηλίας. Θέλει να ακούσει από την Γιώτα Λίδια το τραγούδι «Σε σένα αφήνω την καρδιά». Θα το αφιερώσει στην οικογένειά της, στα παιδιά της και στα εγγόνια της με πάρα πολύ αγάπη. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Κούλα, την καλησπέρα μου σε σένα, στον Γιώργο και σε όλη την παρέα σας και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον κύριο Γαλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη και έχει τίτλο «Εγώ έχω μια καρδιά βουνό». Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Φώτη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας και να δώσει και το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, Φώτη.

συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι, και αυτό θα το ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη. Ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη να αφιερώσει για τη γυναίκα του τη Βάσο με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε λοιπόν από τον Στέλιο Καρατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Στην Ανατολή». Την καλησπέρα μου, Γιάννη, την καλησπέρα μου και στη Μεσίνη, φίλα, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

0: συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Φασκομιλία Ηλίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Φασκομιλία Ηλίας και στον ανιψό του τον Φώτη από την Φυγαλία το τραγούδι που έχει τίτλο «Το θολωμένο μου μυαλό» και το ακούμε από τον Στέλιο Καζατζίδη. Την καλησπέρα μου Κώστα και στην Φασκομιλία Ηλίας.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας αφιερωμένα τραγούδια για όλους εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου. Ακούτε πάντα Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας, ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας, η Βιβί. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει σε όλα τα παιδιά, σε όλη την παρέα της εκεί στο Ίδρυμα και ιδιαίτερα θα αφιερώσει στην κυρία Δήμητρα το τραγούδι που έχει τίτλο «Ο Ανεπανάλητος». Θα το ακούσουμε από τον Τόλι τον Βοσκόπλο. Επίσης θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου στη Βιβί, την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά εκεί στο Ίδρυμα που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Την καλησπέρα μου, παιδιά, και την αγάπη μου φυσικά, να είστε πάντα καλά. Την καλησπέρα μου, Δήμητρα. Την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα και πάμε να δώσω και το τραγούδι. Ανεπανάληπτος, Τόλης Βοσκόπλος.

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει η φίλη μας η Θεανό από το Περιστέρι, από την Αθήνα, να αφιερώσει στον πατέρα της και στην μητέρα της με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης και στην οικογένειά της. Ένα τραγούδι μου ζήτησε να ακούσει από την Γιώτα Λίδια με τίτλο «Μη μ' αρνηθείς». Να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας Θεανό στο Περιστέρι στην Αθήνα και να δώσω και το τραγούδι. Γιώτα Λίδια, «Μη μ' αρνηθείς».

Μάλιστα. Και πριν περάσω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι φιλαράκια, θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Πάνο Καβαλά, ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας να αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια. Θέλει λοιπόν να ακούσει το τραγούδι «Δεν περίμενα από σένα να τιμωρηθώ». Από το φίλο μας τον Γιάννη λοιπόν, από τον Ριζόμυλο Μεσσηνίας, σε φίλη ακροάτρια το τραγούδι αφιερωμένο. Ακούμε μετά απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής και επανέρχομαι για την συνέχεια του προγράμματος.

0: Μυαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί αρτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί αρτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγραεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράρια λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, ειδηγινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 0 88 386. Για πλακάκια, η Νίκας...

0: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίκλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
1: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη.
3: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
4: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
5: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπη Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα Μπάμπη Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, το πρόγραμμά μας. Θα περάσουμε στην δεύτερη ώρα του σημερινού τριώρου αυτού προγράμματος. Πάντα με παλιά λαϊκά τραγούδια, πάντα με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους και όλες εσάς για την ακρόαση που κάνετε και απόψε. Όπως επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω το ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, για την αναμετάδοση του προγράμματός μας. Όπως επίσης το φίλο μου το Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία. Σε αναμετάδοση στην εκπομπή την ακούτε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας, που επίσης αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι και τη δική σας αφιέρωση. Έτσι, στην συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη με τίτλο «Ο κόσμος είναι αχάριστος». Ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Φασκομιλιά Ηλίας να αφιερώσει για τον φίλο τον Κώστα από Φασκομιλιά Ηλίας, όπως επίσης τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιώργο, την καλησπέρα μου, φίλε. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Συνεχίζω με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Ενημερωτικά σας αναφέρω μονάχα ότι ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Γαλλόκαρδο με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα φυσικά ώρα Ελλάδος. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από τη Μεσσίνη. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει για τον Παλμό και για όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι από τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Θα το ακούσουμε και έχει τίτλο «Μέσα στις πόλεις το χαμάμ». Θοδωρή, την καλησπέρα μου στη Μεσσίνη, φίλε. Το έχω το τραγούδι, το δίνω να το ακούσουμε. 6-9-45-31-49-00 το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις.

Μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Θα συνεχίσω με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς έχετε επιλέξει και εσείς επιλέγετε. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Για να πάμε εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Σπύρος από την Ιθουρία να αφιερώσει σε όλη την παρέα του, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Σπύρο, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί στην Ιθουρία. Μου ζήτησε να ακούσει από το Στέλιο Κατατζίδη το τραγούδι «Η Χείρα». Το έχω το τραγούδι, το έχω ετοιμάσει, το δίνω. Πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια και θα περάσω στην συνέχεια σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας. Θέλει να αφιερώσει στην πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιώργο Ταλιούρη και έχει τίτλο «Στολίδι, είσαι μόνη σου». Στάθη, την καλησπέρα μου σε σένα, την καλησπέρα μου στην κυρία Κωνσταντίνα και σε όλη την παρέα σας, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε συνέχεια και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει η φίλη μας η Πέννη από την Θουρία να αφιερώσει σε όλη την παρέα της, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στην αδερφή της που βρίσκεται στην Αμερική. Ξημερώνει η Κυριακή, θα ακούσουμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο. Να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Πέννη και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με εδώ στον Παλμό, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια. 11 και 4 μου λέει το ρολόι της εκπομπής. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, συνεχίζουμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Να πω ότι είναι αφιερωμένα και όλα τα τραγούδια και για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσα από τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα ήθελα να πω εδώ, μια και έριξα και μια ματιά εδώ στον δορυφόρο, τι έχουμε. Μάλιστα, να πω ότι αφιερωμένα τα τραγούδια και για όλους τους φίλους εκεί, από την Δανία, από την Αμερική, από την Γερμανία, από την Αυστραλία, από την Σουηδία και φυσικά και από την Ελλάδα, από την Πεντέλη, από την Αθήνα και βλέπω εδώ πέρα γίνεται χαμός για την ακρόαση που κάνετε. Αφιερωμένα λοιπόν τα τραγούδια και για όλους εσάς λοιπόν που μας ακούτε και μέσα από τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Για άλλη μια φορά, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι το 6945-31-49-00 και θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, ένα τραγούδι που μου ζήτησε η φίλη μας η Έλλη και ο Αντρέας από την Φινικούτα να αφιερώσουν σε όλη την παρέα τους εκεί στην Φινικούτα, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου στην φίλη μας την Έλλη και τον Αντρέα εκεί στην Φινικούτα, να πω την καλησπέρα μου σε όλη την Φινικούτα και να δώσω και το τραγούδι. Θα ακούσουμε λοιπόν από τον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Απιστία». Το έχω και το δίνω, παιδιά. Πάμε να το ακούσουμε όμως.

Θα συνεχίσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλιό λαϊκό τραγούδι εδώ στον Παλμό με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Και θα πάμε εδώ, για να δω τα χαρτιά μου. Μάλιστα, θα πάμε εδώ σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Φωτεινή από την Ιθουρία, να αφιερώσει σε όλη την παρέα της, όπως επίσης στην ανιψά της και στην αδελφή της, με πάρα πολύ αγάπη. Όπως επίσης μου λέει, θα το αφιερώσει και σε δύο φιλαράκια από την Μεσίνη. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Ξανθή Περάκη με τίτλο «Πονηρέ γαλανομάτι». Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Φωτεινή, και δίνω και το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε όμως.

Για να πάμε όμως εδώ, να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δώσω και να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας, ο Θοδωρής ο Βλάμης, το αστέρι της Φασκομιλιάς. Θέλει να πληρώσει ένα τραγούδι στη φίλη του, σε όλη την παρέα του, όπως επίσης στη φίλη του την Έλενα την Χάρλη από το Λονδίνο, στον Ανδρέα τον Μοναστηριώτη από την Βιρτζίνια από την Αμερική, στην Ματίνα από την Σάμο, στον Αποστόλη τον Βασιλόπουλο από το Σίδνεϊ από την Αυστραλία, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Χάρη τον Παπαδόπουλο, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Πιανού γυναίκα είσαι εσύ». Θοδωρή, το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω, να πω την καλησπέρα μου και σε σένα και σε όλη την παρέα σου στην Φασκομιλία Ηλίας, και να δώσω όμως και το τραγούδι να το ακούσουμε. 6-9-45-31-49-00. Να πω την καλησπέρα μου και στην φίλη μας την Φιλιό από την Γερμανία. Έτσι είναι, Φιλιό, ο δορυφόρος θα δείχνει όλα, τι να κάνουμε. Τα βλέπουμε από το δορυφόρο, τα βλέπουμε. Να πω επίσης την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Φώτη τον Ζαχαρόπλο από την Ζαχάρο Ηλίας. Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας, και μου λέει καλόκαρδε τα τραγούδια που ακούγονται αφιερωμένα και από μένα στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να είσαι καλά, φίλε Θανάση. Την καλησπέρα μου και στον Άρη Μεσσηνίας, και να δώσω τραγούδι από τον Χάρη τον Παπαδόπουλο. Το ακούμε λοιπόν, «Πιανού γυναίκα είσαι εσύ».

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα παλιό λαϊκό τραγούδι. Συγγνώμη. Προς το παρόν ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-3149-00. Να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Βαγγελιό από το Τουρκολέκ Αρκαδία. Στην καλησπέρα μου, Βαγγελιό, θα το δώσω το τραγούδι. Και να δώσω και να ακούσουμε ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Αντρέας από την Άνω Μέλπια Μεσσηνίας, να αφιερώσει στην Αθανασία το τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Βασίλη Καρά και έχει τίτλο «Κατεδαφίζεται». Να πω την καλησπέρα μου λοιπόν και στο φίλο μας τον Αντρέα στην Άνω Μέλπια Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας με ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι που μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Σπύρο Ζαγοραίο η φίλη μας η Βαγγελιό από το Τουρκολέκα Αρκαδίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Κλωστές και κουβαράκια». Θα το αφιερώσει για τον Παλμό, για όλο το ακροατήριο της εκπομπής, για τον Τάκη τη Χάιντι από το Μόναχο, από την Γερμανία, που κάνουν ακρόαση την εκπομπή, όπως και επίσης και για τον Δημήτρη και την οικογένειά του από την Αργυρούπολη, από την Αθήνα. Βαγγελίου, την καλησπέρα μου και στο Τουρκολέκα Αρκαδίας, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Σπύρος Ζαγοραίος, «Κλωστές και κουβαράκια». 6945-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές επιλογές και αφιερώσεις.

Μάλιστα, για να πάμε να δώσω. Έχω ακόμα ένα τραγούδι εδώ που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας, ο Κώστας από την παραλία της Καλαμάτας. Μου λέει: καλό καρτεύω, θέλω να ακούσω Γιώργο Αιγύπτιο. Και από το Γιώργο Αιγύπτιο, ο φίλος μας ο Κώστας θέλει να ακούσει το τραγούδι Κεραμίδι, Κεραμίδι. Θέλει να το ακούσει και να το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλους εσάς που κάνετε ακόραση την εκπομπή. Κωστάκη, την καλησπέρα μου, φίλε, την καλησπέρα μου. Όμορφη η παραλία, έτσι. Αχ, τι να κάνουμε, ούτε στην παραλία δεν μπορούμε να πάμε, φίλε Κώστα, ούτε εκεί δεν μπορούμε να έρθουμε. Πάμε να ακούσουμε όμως το τραγούδι Κεραμίδι, Κεραμίδι, Γιώργος Αιγύπτιος.

Μάθε αισθάνε και το επόμενο τραγούδι όμως που θα ακούσουμε, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, θα το ακούσουμε από την Φωτεινή, την Μαυράκη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μια χαραμπή συννεφιασμένη». Το τραγούδι είναι αφιερωμένο για τον Παλμό και για όλο το ακροατήριο της εκπομπής και για την παρέα του, από το φίλο μου τον Τάκη τον Βασιλόπουλο, από την Ιαλοτεχνική Καλαμάτας, από το Ασπρόχωμα. Τάκη, την καλησπέρα μου. Τάκη, δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε να το δώσουμε. «Μια χαραμπή συννεφιασμένη», Μαυράκη Φωτεινή.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί αρτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί αρτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα.

0: Πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
1: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
2: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
1: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
2: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
1: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
2: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
1: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
3: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
4: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη.
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
1: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
8: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπη Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπη Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.ξυγκόρος.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα του τρίωρου αυτού προγράμματός μας. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας. Εδώ σε αυτή την εκπομπή ακούτε το δικό σας παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε και φυσικά την δική σας αφιέρωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε από το συντοπίτη μας τον Νίκο τον Λαμπρόπλο από την Καρποφόρα Μεσσηνίας να ακούσουμε το τραγούδι «Σήμερα πρόδωσε εμένα». Γιάννη, το έχω το τραγούδι, το δίνω, πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Παλμός 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος για άλλο ένα βράδυ, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Πάντα παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Τραγούδι που εσείς επιλέγετε και όταν υπάρχει χρόνος, επιλέγει και η εκπομπή κάποια τραγούδια να αφιερώσει για όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι. Για να πάμε όμως, έχω ένα τραγούδι ακόμη εδώ, δεν το έχουμε ακούσει, που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Βασκομιλία, από τον ομό Ηλίας, να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Ο Μουσαφίρης» από τον Στράτο Διονύσιο. Το δίνω το τραγούδι, Κωστάκη.

συνεχίσω λοιπόν το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Έφη από την Αμαλιάδα. Την καλησπέρα μου, Έφη, να είσαι πάντα καλά. Και να συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Γιώτα την Μπούκη και έχει τίτλο «Σπυρί, σπυρί». Τραγούδι αφιερωμένο για όλους και για όλους σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Για να πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι. 6945-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής για τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε.

συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, με παλιό λαϊκό τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Στράτο Κύπριο. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μονάχος και όλο μόναχος». Αφιερωμένο και εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. 6945-31-49-00, το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μου. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Ηλία τον Ζαγαρέλο από το Ασπρόχωμα από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και το τραγούδι «Κοινωνία Ένοχη» από τον Εστέλιο Κατατζή. Θα του ακούσουμε το τραγούδι. Θα του αφιερώσει σε όλη την παρέα του, στην οικογένειά του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Λιάκω την καλησπέρα μου και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. «Κοινωνία Ένοχη» Στέλιος Καζατζίδης.

Μάλιστα. Για να πάμε, παιδιά, να σας αφιερώσω κι εγώ ένα τραγούδι. Επέλεξα κι εγώ ένα τραγούδι εδώ από την εκπομπή. Να ακούσουμε από την Φωτεινή την Μαυράκη. Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Θανάση τον Παππού από την Καλαμάτα. Το επόμενο τραγούδι, Θανασάκη, το επόμενο. Πάμε όμως να δώσω ένα τραγούδι αφιερωμένο από την εκπομπή για όλους και για όλους σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό με τον κύριο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Είναι ένα τραγούδι που θα ακούσουμε, όπως προείπα, από την Φωτεινή Μαυράκη και τίτλο «Ρίξε μου φωτιά, Θεέ μου». Αφιερωμένο λοιπόν για όλους εσάς με την αγάπη μου.

σε καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να πω τον την καλησπέρα μας λοιπόν και στον φίλο μας τον Νίκο και σε όλη την παρέα του εκεί στην Μιλίτσα Μεσσηνίας. Παιδιά, θα το ακούσουμε το τραγούδι σύντομα μάλιστα. Ναι, 12 και 19 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής. Πάμε όμως να δώσω σύντομα και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Θανάσης ο Παππούς από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στην φίλη του την Γεωργία από την Αθήνα, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη και έχει τίτλο «Βραδιάζει». Το έχω και το δίνω. 6945-31-49-00 το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Θα σας έγινε την καλησπέρα μου και φυσικά και ένα καλό ξημέρωμα σε εύχομαι.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και στη συνέχεια θα δώσω και θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Βασίλη τον Τρελέκα με τίτλο «Η Φυλακή». Ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Νίκος από την Μιλίτσα Μεσημείας να το αφιερώσει για όλη την παρέα του. Νικόλα, την καλησπέρα μου σε σένα, σε όλη την παρέα σου, την καλησπέρα μου στην Μιλίτσα Μεσημείας, το έχω το τραγούδι και πάμε να το δώσω να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Και αφού μιλάμε για παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι, θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Βαγγέλη τον Καλύμνιο. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ό,τι είχα μου τα πήρες». Αφιερωμένο για όλους και για όλες εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ.

Μάλιστα, έγινε. Μέλα. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Yeah. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, για να πάμε. Ναι, να πω ότι καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Βαγγέλη εκεί στις Μαντίνιες. Πάμε όμως να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Νίκο τον Καμπόλη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Τέτοια τύχη που τη βρήκα». Αφιερωμένο για όλους και για όλους εσάς που ακούτε Παλμό και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα πάντα.

0: Συνεχίζοντα το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίε και κύριοι, πάμε να δώσω και να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλο μα ο Βαγγέλης από τι Μαντίνιε. Θέλει να ακούσει από τον Βαγγέλη τον Περιπινιάδη το τραγούδι που έχει τίτλο Κάλιο Καλά Γεράματα. Θα το αφιερώσει στα νύψα του στην Λάρισα, όπως επίσης στην οικογένειά του, στα παιδιά του και στα εγγόνια του, στους συμπεθέρους του και τα ξαδέρφια του, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στο φίλο του Θοδωρή από το Ρίντομο, από την Μάνη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Κάλιο καλά γεράματα λοιπόν, από τον Βαγγέλη Περπινιάδη το ακούμε. Βαγγέλη, την καλησπέρα μου και στις Μαντίνιες Μεσσηνίας, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.
1: Κάλιο καλά γεράματα.

συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, μια και ακούμε και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού τριώρου αυτού προγράμματος, με ένα τραγούδι που επιλέγει η εκπομπή να αφιερώσει για όλους και για όλες σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ. Θα ακούσουμε από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση το τραγούδι που έχει τίτλο «Κίτρινη κάρτα», αφιερωμένο για όλους και όλες σας. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ.

Και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, πάμε να σας δώσω και ένα τραγούδι, ένα παλιό λαϊκό τραγούδι του 1961. Θα το ακούσουμε από την Μπέμπα Μπλάνς και έχει τίτλο «Γύρνα αγόρι μου». Το δίνω το τραγούδι με την αγάπη μου από τον Παλμό για όλους τους φίλους και τις φίλες που κάνουν ακρόαση την εκπομπή.

0: μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιαλοτεχνικής καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η ιαλοτεχνική καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράρια λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση, Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2701-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

έτσι φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Γαλλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα παλιό λαϊκό τραγούδι. Κυρίες και φίλες, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά, όλους και όλες εσάς που κάνετε ακρόαση και το σημερινό πρόγραμμά μου. Όπως επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς από την Ελλάδα και την Αμερική που αναμετάδωσαν το πρόγραμμά μου. Να ευχαριστήσω λοιπόν το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική και τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιώργαρα. Όπως επίσης να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούσατε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας. Κυρίες και φίλες, κυρίες και κύριοι, εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, Σαββάτο βράδυ στις 10, εδώ στον Παλμό, με παλιό λαϊκό τραγούδι, όπως συνήθως, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που κι εσείς επιλέγετε. Από τον Παλμό 9,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Γαλλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Να είστε πάντα καλά, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Γεια σας.

0: 90,5.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
2: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.